0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ο Elon Musk έχει 180 δισεκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
2: Ναι.
1: Αν μας έδινε από ένα δις τον καθένα, θα του περίσσευαν ακόμα 172 δις.
3: Τι εννοείς,
1: δις. Η απληστία δεν τον αφήνει να το κάνει.
2: Μάλιστα.
3: Θα όχι, δίνε βρε, ένα ευρώ.
2: Ένα ευρώ, ρε Μπέτη. Έλον, έχεις ένα ευρώ, ρε φίλε.
1: Έχεις 180 δισεκατομμύρια.
3: Ένα ευρώ στο καθένα.
4: Τώρα,
1: ένα δις, παιδιά.
2: Ένα δις, καλέ.
3: Είστε με τα καλά σας.
1: Ένα δις θα δίνε σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένα δις.
3: Είστε με τα καλά σας.
1: Ένα ευρώ, λέει.
3: Είστε με τα καλά
1: σας. Περίμενε, ρε. Καλά, λέει ο Φορτούνης.
2: Θέλαμε να πάρουμε και από ένα δις.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια.
0: Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 βουχάλα, με τσέσεις όλα τέλει. Τσέκ, Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους? Έχεις 10 μέρες διακοπές, με ποιον θα πας?
2: Αν έχεις 10 μέρες διακοπές, θα πάω 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι, έτσι θα κάνω?
1: Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο.
2: Όχι, αυτό είναι αλαντάλλον τώρα.
1: Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
2: Αυτό είναι αλαντάλλον τώρα που λες.
1: Πώς είναι αλαντάλλον έτσι?
2: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, αν έχεις να διαλέξεις.
1: Θα διάλεγα τη σχέση, εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
2: Λοιπόν, κάνουμε, τρώμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
1: Ωραία, δες τους. Αλλά από αύριο που θα βγάλεις
2: σπίτι. Εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
1: Είπα μου την πω.
2: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Άρα αν έχουμε, με βάζεις δύο κουμπιά.
1: Ε, παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φίλεξα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, με τσέζε όλα τέλεια. Τσέκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το αλγόριθμο

0: Algofren τον φρενάρει. Algofren με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Algofren. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
6: Εσύ και εγώ μαζί.
7: Πάμε διακοπές.
8: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθια χωρίς διάβασμα.
9: Πάρε ανάσα.
10: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
11: Πω πω! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνα στο ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
16: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
17: Μονακό, baby!
16: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του? Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
18: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
19: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Πίγουα Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Bigwow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: καταλαβαίνετε τώρα με τι διάθεση ερχόμαστε από τα παρασκήνια, ε.
1: Έλα. Έλα το καλημέρα στο
0: μισό
1: σωστό.
0: Λεπτό. Καλημέρα, παιδιά. Μισό λεπτό να πάρουμε το μηδέν. Γιατί δεν. Να το. Γιατί δεν ακουγόμαστε. Ελ τηλεφών.
1: Ελ
0: τηλεφών.
1: Ελ τηλεφών. Γιοκ. Γιοκ τηλεφώνε ρυθμόνε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Βασίλης Φορτούνης είμαι, η Αθηνά Αφαλίδου είναι εδώ πέρα. Η Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο και προσπαθούμε να σας πάρουμε τηλέφωνο, αλλά δεν.
1: Θωμά, είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Παιδιά, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ένα τεχνικό θέμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως.
0: Γιατί θα λυθούν όλα με, τραγούδι,
1: με τα τηλέφωνα.
0: Εγώ θέλω το σωστό του τραγούδι αυτό.
1: Έτσι.
0: Μα αυτό δεν είναι το τηλεφών.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι σήμερα. Α, γιατί το λέμε. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το τηλέφωνο. Μας νοιάζει όμως για τα παιχνίδια μας.
1: Παιδιά. Τα παιχνίδια μας που είναι και πάρα πολλά. Μοιράζουμε πάρα πολλά παιχνίδια στο τρίωρο. Και εσείς μας καλείτε για να παίξετε.
0: Για να
1: τώρα
0: παίξεις.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε επικοινωνία με τους τεχνικούς από χθες το βράδυ.
0: Σε ολονύχτιες διεργασίες είμαστε.
1: Έχουν πέσει από πάνω, είναι τώρα τρεις εργάτες.
0: Για να παίξουμε τα παιχνίδια, όχι τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε. Παρόλα αυτά, όπως μας είπε και μας θύμισε πολύ εύστοχα και ωραία ο κύριος Νίκος που μας έφερε τα καφεδάκια μας, είναι προ-Παρασκευή.
1: Είναι Πέμπτη λοιπόν, είναι 4 έκτου. Και είμαστε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά το πάμε πρωινό δεν μασάει.
0: Δεν μασάει.
1: Δηλαδή τα βουνά δεν μασάνε από τα χιόνια.
0: Είναι ιδέα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν.
0: Πρωινό είναι ιδέα.
1: Είμαστε ψηλά πολύ. Οπότε.
0: Και δεν βλέπουμε κάτω.
1: Πείτε μας εσείς πώς περνάτε, πώς ξημερώσατε, πώς μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε. Εγώ δυσκολεύτηκα να έρθω στη δουλειά.
0: Γιατί?
1: Γιατί έγινε τρακάρισμα εκεί στη ΒΕΙΚΟΥ. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα πώς μπορεί να έγινε, βέβαια. Πρώτη φορά είδα τέτοιο πράγμα.
0: Μπήκες εσύ να μας εξηγήσεις πώς έγινε το τρακάρισμα για να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα δεν είχαμε σήμα, παιδί μου.
1: Δεν έχουμε σήμα. Εντάξει, θα λυθούν όλα. Κοίταξε.
0: Δεν έχουμε σήμα.
1: Και αν δεν λυθούν, τρόπος θα βρεθεί.
0: Ναι, μωρέ. Καλώδια είναι. Σίδερα είναι, φτιάχνονται αυτά. Λοιπόν, θα περάσουμε. Περάσουμε ωραία και σήμερα. Όπως και να έχει, η επικοινωνία μας είναι και στο Viber με Παντελίδη, με Ρία Ελληνίδου, με Ονειράμα. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Το ξεκίνημα από το Πάμε Πρωινό της Πέμπτης. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Με λίγα

0: Μόνο επιτυχίες. Στο ρυθμό 949 ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Είναι το Πάμε Πρωινό, Βασίλης και Αθηνά μέχρι και τις 10.
1: Έρχεται και Μπέτη σε πολύ λίγο. Και τώρα εγώ είμαι πολύ περίεργη να δω τι γίνεται στον κόσμο, Βασίλη Φορτούνη.
2: No news, good news.
0: Όπου μπαίνουν και απότομα τα news. Τέλος πάντων, ο Τραμπ έχει κάτι προβλήματα εκεί πέρα με τους δικούς του και ψηφίσανε να μην έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες η Γερουσία όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν και γενικά με τις πολεμικές αυτές επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Του αφαιρούν δηλαδή δικαιοδοσίες.
1: Ποιος του τις αφαιρεί?
0: Η Γερουσία με ψηφοφορία. Μάλιστα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός από όρους, υπό όρους για τη Χεζμπολάχ. Πάει και αυτό, χθες αυτά όλα. Ο Τραμπ διαψεύδει διακοπή συνομιλιών με τον Ιράν και στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη. Και λέει ότι αν και αναγνώρισε πως η έκβαση των συνομιλιών παραμένει αβέβαιη, ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, λέει, έφτασε η στιγμή να προχωρήσετε σε συμφωνία. Αυτό που κάνετε εδώ και 47 χρόνια δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί και να συνεχιστεί. Γνωμούλα του, μόνος του τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη σε κάτι πολύ σοβαρό. Δηλώνει ο δράστης, ο οποίος ο 38χρονος σκότωσε τον πρώην πεθερόν του και πήγε στη φυλακή, ότι το έκανα γιατί προσέβαλε την προσωπικότητά μου και τον ανδρισμό μου. Ένα περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή, με το θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και κατέληξε τα ξημερώματα, ο 67χρονος, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Γιατί είχαν καταναλώσει με τον 38χρονο, συγγνώμη, γαμπρό του, ναρκωτικές ουσίες από κοινού και αλκοόλ και ισχυρίθηκε ότι προκλήθηκε ένταση και τον χτύπησε.
1: Μάλιστα, μη χειρότερα θα πούμε.
0: Γιατί δεν ξέρουμε. Βόμβα Σαμαρά για έτοιμο νέο κόμμα.
1: Όπα!
0: Έρχεται νέο κόμμα από ό,τι φαίνεται από τον πρώην πρωθυπουργό και έχει λάβει αυτή την απόφαση για τη δημιουργία του νέου κόμματος στο χώρο της κεντροδεξιάς. Μετά δηλαδή την Ελλάς,
1: ναι,
0: και το νέο κόμμα του Σαμαρά που μάλλον θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο. Ναι. Και τέλος, στον Ελευθέριο Βενιζέλο, στο αεροδρόμιο μας, ένας επιβάτης έφερε περίπου 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά από το Ντουμπάι. Και φυσικά τα 500.000 ευρώ αυτά κατασχέθηκαν.
1: Πού τα έφερε, με στη βαλίτσα?
0: Σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ.
1: Και πίστευε ότι θα τα περάσει, ας πούμε έτσι.
0: Δεν έχει γίνει, ναι, σωστά. Δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη ηλεκτρονική χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσιμών. Γιατί τα γράφεις, δεν μπορείς, ναι, να μεταφέρεις πάρα πολλά μετρητά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι νόμιμα και να έχουν εγγραφεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιες προβλεπόμενες διαδικασίες, ναι, από την νομοθεσία. Αυτός δεν το έχει κάνει αυτά.
1: Μισό εκατομμύριο. 100.000 μου έδωσε ένας θείος μου, γιατί είμαι καλό παιδί. Άλλες 150.
0: Το καταλαβαίνεις. Ναι. Πώς θα τα δικαιολογήσεις τώρα?
1: Μα πώς πίστευε ότι θα τα περάσει αυτά τα χρήματα?
0: Μάλλον ήταν χαλαρός, λέει, δεν θα τα εντοπίσουν, θα νομίζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, χαρτοπετσέτες.
1: Να μην έχω πάνω μου κανένα φράγκο, ρε, ξέρεις πως έχουν ακριβήνει τα νεράκια στο αεροδρόμιο.
0: 500.000 ευρώ, ρε,
1: Παναγία. Τι να πω.

0: Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Στο ρυθμού 949. Καλημέρα, παιδιά. Είναι
1: Πέμπτη. Μας στείλανε καλημέρες στο Viber. Δεν τους είπαμε. 6-9-37-949-949. Το τηλέφωνο μας μπορεί να έχει τεχνικό πρόβλημα, αλλά το Viber δουλεύει
0: εδώ
1: κανονικά.
0: Λαμβάνουμε. Να, ας πούμε, ο Λευτέρης έστειλε.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά.
1: Βέβαια, ο Λευτέρης τώρα μα δεν
2: στείλει. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και η Ελένη είναι εδώ πέρα.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού.
1: Good morning.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Προπαρασκευούλα σήμερα.
1: Να
3: έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Γεια σας, φίλοι μας. Εμείς εδώ που τώρα έχουμε πάθει σοκ με την είδηση με τα μετρητά και προσπαθούμε να δούμε και εμείς τώρα τι θα γίνει. Για να... Έχω μπροστά μου βέβαια τρόπο για μετρητά. Ζευγάρι,
1: ναι.
0: Το οποίο βγάζει 300 δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά.
1: 300,
0: και το έχει κάνει business. Δηλαδή κάθε λίγα λεπτά βγάζει 300 δολάρια. Άμα βαζέψεις πολλά λεφτά και λεπτά, βγαίνουν και πολλά τα δολάρια.
1: Πώς, για πες.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Δεν είχαν ούτε να πληρώσουν οι άνθρωποι το ενίκιο. Αγχωνόταν συνεχώς για τους λογαριασμούς. Κάτι μας θυμίζει και αυτό. Όλοι μας περνάμε δράματα κατά καιρούς. Το βράδυ λοιπόν, ένα βράδυ, για αστείο, τι κάνανε? Δημοσιεύσανε μια φωτογραφία στα social media της κοπέλας, του ζευγαριού. Τι έκανε αυτή? Έπλαθε ζεστό κολόδες ρύζι, αυτό το sushi rice, με τη μασχάλη της. Τελειώσαμε.
1: Άμεστο καλός. Το έβαζε μέσα δηλαδή στη μασχάλη και δώσ' του.
0: Και το έκανε με στη μασχάλη έτσι κλακ κλακ κλακ. Γινόταν αυτά μπάλες.
1: Με στη μασχάλη,
0: Και το έκαναν πλάκα, ρε παιδί μου. Βίντεο. Πώς τη ήρθε αυτήν τώρα.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα. Λοιπόν, τι το ήθελες. Άρχισαν σοριδών τα μηνύματα από άντρες εκατοντάδες να ζητάνε να κάνει αυτή την πράξη, να τη δούνε, να δω για να φτιάξει μπαλάκια με κολλώδες ρύζι στη μασχάλη.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή έχουν στο τάλιρο. Έχουν πάρα πολλά δολάρια.
1: Πουλάνε το κάθε βίντεο που οι άλλοι πλάθουν.
0: Ναι, το πουλάνε.
1: Η μασχάλη παίζει πολύ τελευταία. Παντού τη συναντάμε. Παίζει πολύ φετίχ με τη μασχάλη.
0: Πού ήξερα εγώ.
1: Τώρα να μπαίνει και η μασχάλη στο παιχνίδι. Και το βάζεις μέσα, έτσι όπως είναι βρασμένο, το αφήνεις λίγο να κρυώσει ή καίγεται η μασχάλη σου.
0: Αχ, δεν αντέχω.
1: Και εδώ. Έλα, Φορτούνη.
0: Έλα πρωί-πρωί όμως.
1: Λοιπόν, πήγαινε φέρε ρύζι, πιάσε την κατσαρόλα.
0: Έλα όμως πρωί-πρωί. Λοιπόν,
1: Φορτούνη,
0: αυτό...
1: πλάσε το ρύζι με τη μασχάλη. 300 δολάρια το βίντεο, Φορτούνη.
0: Καλά, δεν μπορείς και τη μασχάλη, πρέπει να είναι με ρύζι.
1: Ποια σε βολεύει, αριστερή ή δεξιά? Ξεκίνα.
0: Δεξιόχειρη με
1: σήκωσε.
0: Όλα με το δεξί, αλλά να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται, μόνο σκέτο. Μασχάλη.
1: Σκέτο. Κοίτα, άμα θέλει κάποιο, βάζουμε και μια σαλτσούλα πάνω.
0: Έτσι κι εμείς, πώς έκατσε, κυρία Μουτίδου.
1: Ναι.
0: Θα πλαθούμε πίσω.
1: Έτσι, ριζάκι. Δώσ' του.
0: Αναβήσει στο ρυθμό 949. Καλά, μην μα χαμπαριάζετε σήμερα.

0: Στο Αιγαίο είμαστε, ακούμε αναβύση. Βασικά είμαστε στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949. Αλλά ονειρευόμαστε νησιά, ονειρευόμαστε Αιγαίο.
1: Ονειρευόμαστε βέβαια.
0: Τρέχει και ο διαγωνισμός ένα να πάμε στο νησί και ελπίζουμε να καταφέρουμε να το παίξουμε σήμερα. Θα δούμε. Θα σας ενημερώσουμε ανάλογα τι ενημέρωση έχουμε και εμείς
1: από τους τεχνικούς
0: μας, γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι να λύσουμε το θέμα με τις τεχνικές γραμμές.
1: Ναι, γιατί τώρα μας καλείται και λέει ότι έχουμε τεχνικό πρόβλημα.
2: Αφού λαμβάνετε κανονικά, καλημέρα ψυχούλες.
1: Αγάπες
0: μας. Γεια σου Μαρία και η Βάσια.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα.
0: Εδώ είμαστε.
3: Πέμπτη σήμερα, πλησιάζει Σαββατοκυριακό.
1: Βεβαίως.
3: Πηγαίνουμε στη δουλειά και ακούμε ρυθμό 949. Mm. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Έχω να σας πω, παιδιά, ότι το Don't Forget the Lyrics επιστρέφει απόψε στις 8 στον Αντένα με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο γεμάτο μουσική, συγκίνηση και ανατροπές. Η μοναδική Ελικοκίνου υποδέχεται δυνατούς παίκτες που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και παλεύουν για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα, λοιπόν, στις 8, μην το χάσετε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ, παιδιά, τα βρίσκω όλα τα τραγούδια.
0: Αλήθεια.
1: Όλα τα τραγούδια.
0: Εγώ πάλι καταλαβαίνεις ότι δεν έχω πάρει χαμπάρι με στίχους τι μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να κάνω.
1: Εσύ θυμάσαι μόνο μελωδίες.
0: Θα πρέπει να κάνω τη μελωδία του χωρίς στίχους και θα το καταλάβω. Αν μου βάλεις στίχους χωρίς μελωδία, δεν υπάρχει περίπτωση να βρω σχεδόν κανένα τραγούδι.
1: Μα άκου τώρα.
0: Εκτός από το μπλουζάκι, α πούμε, στο μπλουζάκι, στο κορμί μου.
1: Αυτό το ξέρεις.
0: Και κάτι τέτοια.
1: Το στίχο. Και την τώρα... κουμπάρα του Ηλία να αφιερώσουμε. Το θέλα να είμαι η κουμπάρα σου. Αυτό το θυμάσαι το στίχο.
0: Και αυτό. Αλλά τώρα τα όλα αυτά που παίζουμε, να ξέρεις, όση ώρα παίζουν εδώ πέρα, ναι, μου αρέσουν, τα σιγοτραγουδώ, αλλά μηχανικά. Δεν ξέρω κανένα στίχο. Δεν κάνω γι' αυτό το παιχνίδι. Την παιχνιδάρα πάντως, έτσι. Το Don't Forget the Lyrics, το οποίο επιστρέφει 8, όπως μας είπες, στον Αντένα. Πάμε διάλειμμα.
1: Φύγαμε για διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα, γιατί ερχόμαστε να λύσουμε και το τεχνικό πρόβλημα το τηλέφωνο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber.
4: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
5: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
4: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
5: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
6: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
9: Α4, τα περιπολικό.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδ αδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
18: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ στο δάσος
19: γιατί άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

0: Πληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day!
2: Σωστά!
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι!
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
3: Όλα ξεκίνησαν 7 ακριβώς. Στο ρυθμό 949, 7-0-0. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέντι Μαγκύρα σε λίγο, μέχρι και τις 10. Όλα όμως στο Μασούτι ξεκίνησαν το 1976. Με ένα όραμα, ένα σούπερ μάρκετ που λέει θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Σήμερα λοιπόν, 50 χρόνια μετά, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης, τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ που μας αρέσουν και κάθε πρωί μας κρατάνε συντροφιά 3 ώρες. Πάμε να δούμε αν έχει κίνηση καιρό, Αθηνά.
4: Φύγαμε!
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθηνάς.
4: Σήκωσε τον drone σου, Πράκτορ, και πέρνα πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης.
3: Αυτές τις ερωτήσεις, τις ρητορικές καμιά φορά, θέλω να τις απαντάμε και διαφορετικά. Δηλαδή, θα μου λες εσύ, Βασίλη, θες να πω όλα στη φορά? Όχι.
4: Α, θα λες όχι?
3: Όχι. Βασίλη, θες να πάμε και κίνηση?
4: Μα εγώ
3: καιρό.
4: Θέλω να μάθω την κίνηση τώρα. Θέλω να μάθω γιατί γίνεται χαμός.
3: Δεν γίνεται και διαφορετικά. Γίνεται χαμός.
4: Ορίστε.
3: Στο ποτάμι.
4: Στον Κηφισό.
3: Στον Κηφισό. Από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο προς τα κάτω και από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα πάνω. Αυτά. Τα υπόλοιπα είναι πιο χαλαρά. Δηλαδή έχει ένα ποτηλιάρισμα πρωινό στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλασικά πριν το Χίλτον, και πηγαίνοντας από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Και τέλος, πας από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα. Έχει καθυστέρηση, ρε παιδί μου, και στο σχιστό.
2: Ο καιρός.
3: Γι' αυτό. Καλοκαιρινός καιρός.

0: Πάρα πολύ ωραίο, ρε. Εσύ ταξιδέψαμε.
1: Δεν ήσουν μέσα σε ένα καραβάκι στην δίσκο.
0: Θα το ξανακάνουμε.
1: Με ένα φραπέ στο χέρι.
0: Οπωσδήποτε θα το ξανατραγουδήσουμε και χωρίς λόγο.
1: Το αλαλαλό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θα το ξαναπούμε.
0: Προς το παρόν, Κατερίνα Λιόλιου, δυνατά στο ρυθμό.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ποτέ ξανά στο ρυθμό 949, αλλά κάθε μέρα 7 και 40. Εντάξει, ρε παιδί μου, είμαστε κουρδισμένοι, ρε Αθηνά.
1: Είμαστε μια τάξη, μια αλφαδιά είμαστε λοιπόν, τώρα. Γιατί
0: όλα
1: είναι
0: υπό έλεγχο.
1: Έτσι, είναι όλα αυτή υπό έλεγχο. Η ώρα της ημέρας ναι. που ανοίγουμε το θέμα συζήτησης.
2: Γεια πες.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Θέλω να μου πεις τι θα συζητήσουμε.
1: Θα σου πω τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, κρατιέσαι.
0: Ναι, αφορά ας πούμε τα ελληνοτουρκικά τα τελευταία. Είναι κάτι
1: όταν
0: ήσουν
1: μικρός, έβλεπες μεξικάνικες σειρές ή βραζιλιάνικες. Γιατί κάνεις έτσι, ρε Φορτούνη. Ξέρεις πως οι άνθρωποι βλέπαμε
0: καλοκαίρι,
1: και ζούσαμε
0: παιδιά.
1: Με αυτά.
0: Καλοκαίρι. Έτσι. Θα καθόμαστε να χολοσκάμε, να συζητάμε.
1: Μαρία Λαντελμπάριο, σόι, αγάπη μου. Λοιπόν, σήμερα το θέμα συζήτησης είναι η

0: Luis Fernando de la Vega.
1: Αλέξανδρε, έβλεπες?
0: Τι έβλεπες, Μιλάγκρος ή Ατίθας?
1: Καλέ, έχει και αυτά. Εγώ δεν τα εγώ γιατί δεν έβλεπα τίποτα.
0: Δεν έβλεπες?
1: Όχι.
0: Καλά, δεν υπήρχε σειρά που δεν την είχα δει. Δεν έβλεπες ούτε Πάολα Μπράτσο?
1: Όχι, παιδί μου, τι Πάολα, τι είναι αυτά, Μπράτσο?
0: Σοράγια Μοντενέγκρο δεν την ήξερε στην κακιά
1: μου. Την ήξερα λόγω των viral ατακών που έλεγε γενικότερα και είχαν κυκλοφορήσει στην ελληνική μεταγλώτηση, έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δεν έβλεπα.
0: Δεν έβλεπες? Τι λες εσύ, Φορτούνη?
1: Κάτσε, Σοράγια Μοντενέγκρο.
0: Για πάτα να ακούσεις λίγο, μα πως κάτι σου θυμίζει αυτή η φωνή. Δεν μπορείς στο σαλόνι του σπιτιού σου να μην άκουγες.
1: Ανάθεμα.
2: Έφυγε και με παράτησε εξαιτίας της Μαρίας της γειτονιάς. Πόσο σε μισώ, σκουπιδιάρα του διαβόλου.
1: Σκουπιδιάρα του διαβόλου.
0: Ναι, γιατί τώρα κοτσιλέκτρια.
1: Ρε, τι σκουπιδιάρα. Δηλαδή είσαι του διαβόλου, αλλά είσαι και η σκουπιδιάρα του διαβόλου.
0: Θέλω να πάρει φωτιά το Viber 6937 949 949. Στείλτε μας, εάν βλέπατε μεξικάνικες, βραζιλιάνικες σειρές, ποια ήταν η αγαπημένη σας, ακόμα και αν θυμάστε κάποια φράση επική από αυτές, όπως η σκουπιδιάρα του διαβόλου είχε γράψει ιστορία. Παιδί μου, τώρα το καλοκαίρι τα βάζω σε επαναλήψεις. Εγώ με το Γιάννη, σας το ομολόγω, Μαρία της γειτονιάς, ψάχνουμε τις επαναλήψεις και τις βλέπουμε.
1: Πώς, Μαρία, τον
0: καλέ να πω και χρόνια πολλά στον άνθρωπό μου που γενέθλια σήμερα. Ένα. Χρόνια πολλά, Γιάννη!
1: Χρόνια
0: μου.
1: Πολλά, Γιάννη, να σε χαίρονται αυτοί που σε αγαπάνε. Δεν το γνωρίζαμε, τώρα το ακούσαμε.
0: Βεβαίως. Διδυμάκι το αγόρι μου. Βέβαια. Στον καλύτερο άντρα του κόσμου, σε λατρεύω. Βλέπαμε Μαρία της γειτονιάς, λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία. Θέλουμε να στείλετε στο. Καλά, αρέσει, ούτε Εσμεράλντα δεν έβλεπες.
1: Α, Εσμεράλντα, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εσμεράλντα.
0: Εσμεράλντα, παιδί μου.
1: Εγώ μπερδεύω
0: το Χωσέ Αρμάντο με το Λουίς Φερνάντο. Δεν θυμάμαι σε ποια σειρά ήταν. Εκεί πρέπει να ήταν ο Χωσέ Αρμάντο στην Εσμεράλτα.
1: Αυτό ήταν η Εσμεράλτα.
0: Ναι. Να,
1: λοιπόν,
0: βλέπουν
1: με
0: εδώ
1: τα ποτάμια.
0: Πέρα.
1: Πάρα πολύ. Α, λοιπόν, παιδιά.
0: Γιώτε άμμο.
1: Εντάξει, μόνο αυτό έβλεπα, το τίτλο αρχής.
0: Στείλτε
1: μας. Και μετά έβλεπα και το Σεφερλί που την έκανε, ας πούμε, καμιά φορά. Ας πούμε. Από εκεί τη θυμάμαι περισσότερο.
0: Και σε έκανε σε φερλή στην Εσμεράλτα.
1: Με μεγάλη επιτυχία.
0: Αλήθεια, λες.
1: Θα σου περιγράψω σε λίγο.
0: Παιδιά,
1: δεν μπορούν να μα κόψουν να μα τα πούνε.
0: 6-9-37-9-49-9-49, να μην είμαι η μόνη.
1: Όχι.
0: Στείλτε μα ποιε σειρέ μεξικάνικε, βραζιλιάνικε βλέπατε όταν ήσασταν μικροί. Και
1: ατάκες.
0: Τι θυμάστε, ναι. Μια πάπια.
3: Μα ποια πάπια?
4: Μια πάπια με παπιά.
5: Τα με 10.
6: Πάμε πρωινό.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μια πάπια, μα ποια πια. Έλα, ρε.
8: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: ντε, μη λες ποτέ. Καταλαβαίνεις τώρα ότι συζητάμε. Ναι. Γιατί με έχεις τρελάνει με τις ατάκες.
1: Περίμενε. Λέμε για να λύσουμε το θέμα μας εδώ πέρα, αλλά και στο Viber γίνεται χαμός, παιδιά. Σου είπα ότι όλος ο κόσμος, αγάπη μου, έβλεπε μεξικάνικα, βραζιλιάνικα, σύριαλ. Επειδή δεν έβλεπες εσύ, Φορτούνη. Η Μαριμάρ. Τι άλλο λένε, Αλέξανδρε. Η Κορίνα ή η Αγριόγατα.
2: Παιδιά, έχω τρελαθεί.
1: Πακίτα.
2: Έχω τρελαθεί.
1: Μαρία Άγγελέ μου. Πακίτα Γκαλιέγο. Εμείς είχαμε βγάλει και το σκυλάκι μας τότε. Σου έχω στείλει και φράσεις. Μας έχουν στείλει πολλές φράσεις.
0: Άρα θα πει με τη Μαριμάρ σήμερα.

0: επίθεση μαγείρα.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien.
1: Yo soy Betty Maguira. Betty Maguira Marimar.
0: De Italia. Τα λέω όμως.
2: Εδώ Λουίς Φερνάντο Ντε Φορτούν.
0: Δε Λας Χώστες εδώ.
2: Δε Λα Φορτούνα.
1: Παιδιά, δεν τα βλέπω ποτέ αυτά.
0: Ούτε
2: αλήθεια.
1: Θυμάμαι όμως ότι είχε έρθει μία που ήταν τότε star.
2: Ναι.
1: Μία με φράντζα.
2: Η Μιλάγκρος.
1: Α, η Μιλάγκρος ήταν.
2: Η Ατίθας.
1: Και είχε πάει στο Φώτης Εργουλόπουλος, σας στο σπίτι σας. Καλεσμένη.
2: Παιδί μου, είχε γίνει χαμός. Τι λες τώρα.
1: Και έλεγα, πώς τα βλέπουν αυτά.
0: Πάντως να ξέρεις, Μπέτη, γιατί κοιτάμε εδώ πέρα το Viber μέχρι να έρθεις. Έχει άπειρα μηνύματα που χαίρονται με αυτά τα. Και ξέρουν και εκφράσεις κάτι. Και μα στέλνουν και σκέτς. Οπότε θα περάσουμε ωραία σήμερα.
2: Θα περάσουμε ωραία. Στείλτε μα λοιπόν στο 6937-949-949. Βλέπατε μεξικάνικα, βραζιλιάνικα. Ποια ήταν η αγαπημένη σας σειρά και αν θυμάστε και κάποια φράση η οποία έχει γράψει ιστορία, γιατί ήταν πάρα πολλές. Η Σοράγια, η Μαριμάρ, η Πάολα Μπράτσο έχουν δώσει. Πάολα Μπράτσο ήταν με τη σφετερίστρα την Παολίνα. Ήταν δύο δίδυμες που τις είχαν χωρίσει στη Γιέννα.
1: Η μία ήταν κακιά, να φανταστώ.
2: Η μία ήταν κακιά και ήταν μάλαμα. Χρυσή καρδιά.
1: Και τελικά ποια νίκησε, η καλή.
2: Πάντα το καλό κερδίζει.
0: Τι κάνεις εκεί.
2: Μην το ξεχνάτε
0: και
2: αυτό.
0: Και μην το πεις αυτό που έλεγε. Το θυμάσαι. Τι κάνεις εκεί. Φιλάς.
2: Α, ναι.
0: Αυτό μας το λέει πάντως και ο Νίνο με την Τζοσεφίν. Τι κάνεις. Τι κάνεις.

0: Λοιπόν, Νίνο και Τζοζεφίν, πες το Μιχάλη Μπέτη, γιατί αυτό είναι το σωστό, έτσι λέγεται, Τζοζεφίν.
1: Τζοζεφίν γράφεται, αλλά Ζοζεφίν προφέρεται στα ελληνικά.
0: Ω, Ιωσήφινα, μπορώ να την πούμε και Ιωσήφινα.
2: Ιωσήφινα είναι πολύ.
0: Όχι, παιδιά, έτσι.
1: Το Τζοζεφίν δεν είναι ωραίο. Εμένα με ρωτάς. Δεν ακούγεται ωραία.
0: Εμένα με ρωτάς, πώς σε λένε. Μισό λεπτό. Με ρωτάς πώς σε λένε, Βασίλη. Μπορείς να πεις και Μπίλι. Άμα τη ρωτήσει την Τζόζεφιν πώς τη λένε, θα σου πει Τζόζεφιν.
2: Τζόζεφιν λέει.
0: Έτσι λέγεται.
1: Τζόζεφιν.
0: Εσύ λες. Τι λέω.
1: Τζόζεφιν λες κι εσύ.
2: Μήπως είπε Τζόζεφιν.
0: Όχι, δεν είπε Τζόζεφιν. Να το ακούσουμε στο. Όχι, να το ακούσουμε στο repeat που έχουμε το Μιχάλη στην αστυνομία αέρα.
2: Ωραία. Εντάξει. Μη μου πειράζετε το φορτούνι.
1: Δεν φαντάζεσαι, δεν θα τα πω. Λοιπόν, θα πω μόνο ότι μπορείτε να πείτε αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεγκ.
0: Μισό λεπτό.
2: Όχι, και αλήθεια λέει.
1: Και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία, είναι από τη Unipharma. Εμείς τώρα θα φύγουμε. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να παραγγείλω έναν καφέ, να ανοίξω το μάτι μου.
3: Να πούμε και
1: δύο
3: πράγματα που θέλουμε.
2: Να τους δείξω και λίγο μιλάγκρωση αντίθεση, γιατί οι άνθρωποι είναι απέδευτοι εδώ πέρα.
1: Έχω πέσει.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Απέδευτες, μα είναι δυνατόν.
4: Και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεία, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Όλα σου.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
22: Online.
21: Ναι.
22: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
21: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
21: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 9.49, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε και στη δεύτερη μας ώρα. Θα πάμε αγκαζέως στις 10. Κούτσα κούτσα παρέα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στα μικρόφωνα του ρυθμού 9.49.
2: Θέλουμε μία παραπάνω στήριξη σήμερα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε τηλέφωνο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ρε,
2: όσο και να προσπαθούμε, δεν γίνεται.
3: Πώς
2: θα παίξουμε μαντάμ Μπαγκύρα, θα έρθει και με νεύρα.
1: Κάποιος μας μάτιασε και δεν έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Από χτες ξεκίνησαν τα προβλήματα.
3: Η γιαγιά μου ξέρει τι έλεγε. Εκεί να πάει όλο το κακό. Στις συσκευές και στα αντικείμενα.
2: Θα έρθει και με νεύρα τώρα η μαντάμπα, κύριε. Αυτό φοβάμαι.
3: Όχι,
1: κοίταξε. Εμείς θα της πούμε να
3: κάτι άλλο,
1: το πει το τραγούδι στον αέρα.
3: Μπράβο.
2: Α, το κάνουμε
1: και
2: έτσι.
1: Ο κόσμος να στείλει με Viber ο πρώτος που θα στείλει τη σωστή απάντηση θα κερδίσει.
3: Ο πρώτος που θα το βρει θα κερδίσει.
2: Θα μπει τραγουδώντας.
1: Για να μην χαθούν ούτε τα δώρα ούτε τίποτα.
2: Θα μπει τραγουδώντας.
3: Τόσα δώρα, ας πούμε, τι θα τα κάνουμε. Τι τα κάνουμε, να πάρουμε εμείς.
2: Απλά πρέπει να είμαστε πάνω από το Viber να δούμε ποιος θα στείλει πρώτος.
1: Ναι, εντάξει,
3: θα είμαστε. Έχουμε τον Αλέξανδρο.
1: Δεν μασάμε.
2: Αλέξανδρο, είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις. Ωραία. Ωραία.
3: Εσείς είσαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται σε λίγο.
1: Τι, έχεις αποκαλύψεις.
3: Όλα στη φόρα σε πολύ λίγο.
1: Τι.
3: Όλα.
1: Πες μας, δώσ' μας ένα κίνημα. Ένα τυράκι δώσε. Στον κόσμο, ρε παιδί μου.
2: Καλέ, τώρα θα τα βρει, περίμενε.
3: Είπες.

0: έπεσε.
1: Λόκο.
2: Αφού λέει λόκο.
3: Αφού μιλάμε ισπανικά, βρε παιδί μου. Επειδή μιλάμε αυτέ τι μεξικά.
2: Τρελό
3: σημαίνει. Λόκο. Αν το πει όμω συνεχόμενο, βγαίνει μια κακιά. Όχι και πολύ κακιά, ελληνική λέξη.
2: Γιατί μια χαρά είναι, λέτε. Πάντω έχουμε μεξικάνικο μουτ. Έτσι. Έχετε μουτ για όλα στη φόρα.
3: Ναι, για έλα με το
2: λόκο.
3: Έλα με την όπιστεν.
4: Όλα στη φόρα.
2: Όλοι θα λυσάξουν τώρα, λέει ο Γιώργος Λιάγκας εχθές.
3: Ναι.
0: Α, που βγήκε η Αντωνά.
2: Παιδιά,
3: ναι, το είδα, ρε.
2: Είχαμε διπλό παράθυρο.
3: Αυτό πώς προέκυψε.
2: Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Αντωνά. Θα σας πω εγώ όλο το backstage, θέτε.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εχθές στο Πάμε Πρωινό είδαμε τη Μαρία Αντωνά να βγαίνει πάρα πολύ κούκλα, πάρα πολύ cool και πάρα πολύ γλυκιά. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ήταν
2: που
0: πολύ
2: βγήκε,
0: καλή.
2: Ναι, στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Και ήταν και πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε αυτού του δύο, το ζευγάρι.
2: Βεβαίως, θα σας πω τι έγινε. Μας άρεσε πάρα πολύ, λοιπόν. Όλος ο κόσμος φυσικά ασχολήθηκε με το τι είδαμε το Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά, που γνωρίζουμε ότι είναι σε σχέση και δεσμό και ζουν έναν έρωτα και μια αγάπη μεγάλη στο ίδιο διπλό παράθυρο. Και σχολιάστηκε. Τώρα πώς έγινε. Είχαμε καλεσμένη εμείς την Εστρέλα Νούρη στο Σαββατοκύριακο παρέα στον Αντένα.
3: Αυτή
2: είχε έρθει με το walk-up. Είναι μία influencer μοντέλο η οποία είναι παντρεμένη με το walk-up τον μπασκετμπολίστα τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είδες εγώ τι ωραία που τα λέω για τον Ολυμπιακό.
3: Ναι. Τον πρωταθλητή Ευρώπης και όσο νούπο και πρωταθλητής Ελλάδος.
2: Δεν ξέρω, εγώ τώρα έχω και φίλους Παναθηναϊκούς, δεν θα μιλήσω.
0: Που το ξεπερνάνε πάνω-πάνω.
2: Λοιπόν.
3: Ναι, ο Ατρίδης που δεν έχει εμφανιστεί δύο εβδομάδες.
2: Θα δούμε τώρα.
3: Έρχεται
2: λοιπόν και πίσω τον αγαπάει πολύ ο Γιώργος Λιάγκας, όντας Ολυμπιακός στον Γουόκα.
3: Τον παίρνει τηλέφωνο η Μαρία.
2: Του λέει: θέλεις να κάνουμε, να ζητήσουμε άδεια, να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη, να βγει στο Πάμε Πρωινό. Και πράγματι πήρα άδεια.
0: Αυτή η συνέντευξη νόμιζα βγήκε και στο Σαββατοκύριακο, όχι.
2: Εμείς τους είχαμε καλεσμένους επίσημα κανονικά.
0: Και κάνανε και μπέχτηκε και αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό το κομμάτι όχι τη Μαρία. Τη Μαρία ήταν για το πρωινό.
3: Εκεί δημιουργήθηκε για να παίξει.
2: Okay. Και έτσι έγινε, βγήκε. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ όμορφη, πολύ ωραία. Πολλοί θα λυσάξουν τώρα και θα λένε, λέει ο Γιώργος Λιάγκας, ότι σε προετοιμάζω για του χρόνου.
3: Εγώ κατάλαβε. Το είδα. Ναι. Ήταν καταπληκτική η Μαρία.
2: Ναι, ήταν
3: και άνετη γιατί ήταν και εντός έδρας. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί υπόθηκε αυτή η ατάκα, αυτή θα λυσάξουν. Ποιος θα λυσάξει.
0: Γιατί πρώτη φορά τους βγάλανε, ρε παιδί μου, τηλεοπτικά μαζί. Δίπλα-δίπλα βγήκανε. Θα γράφουν τώρα ότι την προετοιμάζει για του χρόνου. Εγώ αν ήμουν ο Γιώργος Λιάγκας, την έπαιρνα.
2: Ναι, και εγώ θα την έπαιρνα.
0: Μπορεί, βέβαια, για να μην υπάρχει φθορά, να μην την έβαζα στο πάνελ, εγώ τη Μαρία.
2: Να έκανε συνεντεύξεις.
0: Έκανα συνεντεύξεις και να βγαίνει και να παρουσίαζε θέματα.
3: Άρα, μήπως ορθώς θα λυσάξουν σε εισαγωγικά.
2: Γιατί όχι.
3: Αφού θα γίνει, αμέσω
0: δεν λέτε, δεν νομίζω ότι θέλει. Αλλά
2: εμείς
0: μετά
2: λέμε,
0: από το χτεσινό, εγώ αν ήμουν Αντένα θα το πρότεινα.
2: Εμείς δεν
3: λυσάξαμε. Δεν λυσάξω, ρε παιδιά.
0: Ναι, λυσάξω.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το θα λυσάξουν έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Εμείς το λέμε για καλό.
3: Εγώ γι' αυτό το είπα. Επειδή ακούγεται αρνητικό.
0: Ναι, όχι. Δεν το είπανε αρνητικά. Ότι θα λυσάξουν, θα λένε ότι όλο αυτό γίνεται για να το προετοιμάσουν.
3: Το λυσάξουν κόλλησα, όχι στο θα σχολιάσουν. Ωραία.
2: Λοιπόν, τώρα έχω να σας πάω, παιδιά. Κάτσε να δω εδώ πέρα τα κοιτάπια μου, γιατί βλέπω και έναν Λευτέρη, ο οποίος μπήκε καλεσμένος στην Κατερίνα Καινούργιου χθες και της λέει: είσαι τεκνατζού. Επειδή είπε ότι ο άντρας της είναι λίγα χρόνια μικρότερος.
0: Είναι ο άντρας
2: της Κατερίνας Καινούργιου, είναι 4 χρόνια μικρότερος.
0: Και εμένα 2 μικρότερος.
2: Ορίστε, να κοιμπέ τη μαγείρα, ρε παιδιά. Άρα είσαι και εσύ τεκνατζού, σύμφωνα με τον Λευτέρη.
0: Ξεκάθαρα. Εγώ το έχω πει, αγάπη μου. Τα τεκνά φέρουν την ευτυχία, όχι τα λεφτά.
2: Και τι θέλεις να μυρίζει ο άντρας?
0: Πλυντήριο.
2: Πλυντήριο είναι η φράση της μαγείρα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, το βίτκας του, αυτό που μαγειρεύει και λέει. Δεν είναι βίτκας αυτό, τι είναι. Αυτό κάπως λέγεται. Που μαγειρεύει και κάνει συνταγές και σχολιάζει. Σχολιαστικό θα πω. Είναι το δικό του σχολιαστικό. Είδε την φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη από τις Κάνες. Τι ήταν να το δει? Λέει, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Λέει μέσα από την καρδιά μου. Όχι, καθόλου.
0: Γιατί?
2: Το θεωρώ, λέει, pathetic.
3: Ποιο?
2: Το να πληρώσεις για να πας εκεί πέρα. Γιατί, λέει, να το κάνεις αυτό το πράγμα, λέει.
0: Εσύ γιατί πήγες στο Survivor?
2: Να σε καλούσανε, λέει, να πω πάει στο Survivor.
0: Εσύ γιατί πήγες στο Survivor?
2: Γιατί το πληρώνανε. Δεν πλήρωσε για να πάει.
0: Ναι, αλλά αυτή το έκανε αυτό για τους followers της.
2: Αυτό,
0: για το,
2: λέει,
0: προφίλ.
2: Είναι σαν να έχεις, λέει, ανάγκη προβολής και ανάγκη επιβίωσης.
3: Κοιτάξτε, μπορεί να έχει,
2: με
3: όμως.
2: Είμαι στο κόκκινο χαλί. Εγώ, λέει, θα ντρεπόμουν να το κάνω.
0: Σώπα καλέ.
3: Έξαλλος και
0: δεν είναι ηθοποιός για να την καλέσουν ποτέ εκεί. Σου λέει, θα πάω μόνη μου.
3: Καλά έκανε.
0: Μαγιά της. Πλήρωσε και πήγε. Δεν κατάλαβα.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Απλά εγώ το έμαθα αυτό, να μην σας το πω.
3: Καλά έκανε. Καλά έκανε και μας το.
0: Α, και το ραντάρ έμαθα ότι είμαστε εδώ και ήρθα όμως.
2: Και είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ε.
4: Πόσα? Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
0: 4,50.
2: Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο ποιο
3: λοιπόν,
2: είναι?
3: Το πρώτο
0: 4,50
3: στοιχείο.
0: Δεν δίνουμε σήμερα.
2: Ναι, ναι.
3: Δίνουμε 4,50. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε μία γυναίκα γεννημένη άνοιξη που πέρασε. Α. Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.
2: Μάρτιο, ωραία. Απρίλιο, Μάιο. 450 ευρώ μετρητά.
3: Πω, πω.

0: πες.
1: Θα πω γιατί λυσάξατε. Δείξε μου έναν που δεν έβλεπε μεξικάνικα εκτός από το Φορτούνι και σένα.
2: Δύο είμαστε.
1: Δύο είσαστε.
3: Εντάξει, θα κάνουμε, ρε παιδιά, δεν βλέπαμε μεξικάνικα εμείς.
2: Λοιπόν,
3: εγώ γελούσα, δηλαδή δεν μπορούσα να τα πάρω στα σοβαρά, γιατί γελούσα με τις μεταγλωτήσεις και με τα.
1: Ήταν το μαγικό παιδί.
2: Λοιπόν,
1: παιδιά.
2: Ποια περίοδος ήταν αυτή, για πες μου λίγο τώρα.
1: Ήταν εσύ στο 90s μέσα, στη δεκαετία 90 με 2000. Αυτή η δεκαετία ήταν χρυσή για τα Βραζιλιάνικα.
2: Τότε εγώ λύκειο ήμουνα. Ναι. Μάλλον θα διάβαζα, ήμουν έξω.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν να μην έβλεπε.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί έχουν στείλει και ηχητικά, με το ηχητικό θα κοπανηθείτε.
1: Εντάξει, όνειρο.
3: Η Άννα λοιπόν λέει: καλημέρα, Μαρία Άγγελέ μου.
1: Μαρία Άγγελέ μου. Ναι, Μαρία Άγγελέ μου.
3: Η Ραφαέλα, καλημέρα. Εσμεράλδα Μαρία της γειτονιάς, Πάολα και Παολίνα. Με αυτά μεγαλώσαμε.
1: Εννοείται, με αυτά μεγαλώσαμε.
3: Η Κική, Μαριμάρ με την ατάκα. Αυτή η βρωμιάρα δεν έχει θέση στο σπίτι μας. Πεθαίνω με τις ατάκες.
2: Αυτές τις ατάκες τις ξέρω.
1: Αλεξάνδρα,
3: καλημέρα. Τρελό κόλλημα με Μαρία της γειτονιάς. Παρακατιανή! Μα πού τα βρίσκανε, και με Μιλάγκρος λέει. Και με
1: η παρακατιανή, ρε παιδιά.
3: Ο Παύλος λοιπόν λέει: καλημέρα, μία ήταν υπέρτατη σειρά. Μιλάγκρος η αντίθεση. Με όνομα Κυπουρού, Χωσέ Βαλτονέρο.
1: Χωσέ Βαλτονέρο, Κυπουρό!
2: Η πλάκα ήταν η μεταγλώτηση, όχι τα αυθεντικά μεξικάνικα.
3: Ναι. Εγώ έβλεπα ρουμπί, λέει πάντως, ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε τότε. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Ποια είναι η ρουμπί?
1: Αχ, τη ρουμπί δεν την ξέρω.
2: Καινούριο.
1: Να μας στείλει.
3: Λοιπόν, τον Θάνο θα τον αφήσουμε για το τέλος. Ναι. Λοιπόν, είχε έρθει, λέει, η Θαλία.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Χαμός είχε γίνει.
3: Κάπου σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων. Και πήρε αποβολή, με τράβηξε φωτογραφία ο τηλεθεατής. Αν βγαίνει νόημα με αυτά που γράψα. Πήρε αποβολή γιατί την τράβηξε.
1: Γιατί την τράβηξε τηλεθεατής στο περιοδικό φωτογραφία και πήρε αποβολή. Της λέγανε δεν ήρθες στο μάθημα, να πήγε στην Ιταλία. Δεν θα πήγαινε στην Ιταλία.
3: Καλημέρα. Οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν με τραγούδι αρχής de facto. Δεν είναι έτσι αγάπη.
1: Είναι έτσι αγάπη.
3: Λοιπόν, ο Θάνος, εκτός από το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα που είναι επικό, έβλεπε Ροζαλίντα, Καταλίνα και Σεμπάστιαν, Παολίνα. Διάβασμα για το σχολείο είχαμε μετά τις 6 το απόγευμα, γιατί μέχρι τότε έβλεπαν τα βραζιλιάνικα. Λοιπόν, βάλε το ηχητικό του Θάνου σε.
2: Τα βλέπει όλο ο Θάνος και θα το καταλάβουμε τώρα.
3: Σε παρακαλώ,
2: τώρα.
3: Ο Θάνος τα βλέπει όλα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Αθηνά μου και εγώ έβλεπα φανατικά όλες τις σειρές αυτές. Όλες όμως. Κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι ήταν αυτή η κατάσταση στο σπίτι.
1: Βέβαια.
4: Το βλέπαμε και όλη η οικογένεια, όχι μόνο εγώ. Αλλά να θα σου πω από Εσμεράλδα. Αχ, κυρία Μπλάνκα, και να ξέρετε ότι η Εσμεράλδα είναι κόρη σας. Αχ, Χρυσάνθη, τι θα πούμε στο Ροδόλφο. Να φύγει μακριά αυτή η χωριά της από την πόλη.
2: Όλα μαζί.
4: Δύο μέρες διορία να μάσει τα πράγματα της.
1: Όσκα.
4: Έτσι να της πείτε.
1: Αχ,
4: κύριε Ροδόλφο, η Εσμεράλδα είναι κόρη σας. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ο Χωσέ Αρμάντο είναι.
1: Λοιπόν. Καλά, υπέροχος, υπέροχος,
3: είσαι υπέροχος.
2: Εδώ τώρα δεν έπρεπε να έχει ένα δώρο.
3: Χειροκρότημα. Ναι. Οπωσδήποτε πρέπει να του δώσουμε
1: τι
3: κάτι. Κάτι να του βρούμε, να του. Πίτσες! Πίτσες!
2: Πίτσες, γιατί δεν έχουμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Άρα κέρδισε τις πίτσες.
1: Πίτσα φαν, δύο Bianca al Forno. Έλα. Έλα, γι' αυτό το ηχητικό.
3: Υπέρτατο, γιατί μου αρέσει που αλλάζει και τη χρειά της φωνής ανάλογα τον ρόλο. Όταν κάνει τη μεγάλη, την κακιά, όταν κάνει τη πιο μικρή, όταν κάνει τον καλά.

0: Δέσποινα Βανδύ, θέλω να σε δω στο ρυθμό 949, έτσι, στο βραζιλιάνικο σήμερα σχεδόν, ναι, πάμε πρωινό.
1: Ναι.
2: Θέλω να βγάλουμε και για τον καθένα μας ονόματα βραζιλιάνικα.
0: Μπράβο.
2: Εγώ ποια τώρα θα ήμουν, ας πούμε. Θα το σκεφτούμε, εσύ που τα έχεις δει όλα.
0: Εγώ.
2: Θέλω... Η Μπετίτα.
1: Μπετίτα.
2: Ναι.
0: Εγώ
2: ο Βασίλης θα είναι...
0: Μιλάγκος.
2: Εσύ θα είσαι η Φορτούνα ή Ατίθαση.
0: Όχι, λέμε...
2: Μπιλάγκος, ρε.
0: Μπιλάγκος
2: Φορτούνα.
0: Μπιλάγκος Φορτούνα. Μπράβο. Και εσύ...
2: Εγώ θα είμαι... Περίμενε να το σκεφτώ.
0: Λοιπόν.
2: Αθηναίρο η Πόντια.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ έλεγα να βγάλουμε πραγματικά ονόματα να αντιστοιχίσουμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Ωραία, θα το σκεφτούμε. Δώσ' μας λίγο χρόνο.
0: Ακούστε τώρα. Κάθε Σάββατο που έρχεται τώρα μεθαύριο κιόλας, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr, για να μην τα ξεχνάμε. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται εκεί κάθε εβδομάδα.
2: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και ερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, θα έρθει κίνηση καιρός. Έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα, θα παίξουμε μέσω Viber, δεν την γλιτώνει κανείς. Θα της πούμε να το τραγουδήσει και εσείς θα στείλετε στο Viber τις απαντήσεις σας.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Πίξελ, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφές.

0: Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Λοιπόν, τα αλλάζουμε τώρα εμείς και θα πάμε στο... Περίμενε, θα σας πω αμέσως τον τίτλο.
13: Το
10: η δυναστεία
13: πρωινό
10: του πρωινού.
14: Ναι. Μπράβο. Πρωινή δυναστεία θα λέγεται.
10: Ναι.
13: Πρωινή δυναστεία με τον Βασίλειο Φορτουνάτο.
10: Περίμενε, γιατί τώρα κόλλησε εδώ πέρα το ChatGPT.
13: Έλα,
10: μέχρι και εκεί γλωσσοφαγιά και μάτι.
13: Του.
10: Τώρα θα τα πούμε σε λίγο, δεν έχει κολλήσει.
13: Πάει, κόλλησε παιδιά.
14: Τον Βασίλειο Φορτουνάτο, εσύ
10: περίμενε,
14: ποιήσουνε.
10: Περίμενε, δεν τα θυμάμαι, θα τα βρούμε. Συνεχίστε εδώ.
14: Τέλος πάντων. Θα πάμε ένα ταξίδι με τη Μινό Λάιντς.
13: Κάνω ξεμάτιασμα. Συγγνώμη ρε Μπέτη μου, πάμε.
14: Λοιπόν, φέτος για τη Μινό Λάιντς οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year του 25, η Μινό Λάιντς συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
13: Φύγαμε για επιτυχημένη κίνηση και καιρό.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Πες μας ρε Πράκτορ Βουφού, γιατί εδώ το ChatGPT να πούμε θα φάει ένα μπουνίδι που θα είναι όλο δικό.
13: Όχι. Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι μεγάλη, άρα δεν το σχολιάζουμε αυτό, μας ακούτε από εκεί πέρα. Έχει κίνηση στο κόμπο της μεταμόρφωσης, αν κινήσετε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από νωρίς και ανεβαίνοντας την Κηφισίας, από το ψυχικό ξεκινάει, φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή στο κατέβασμα της Μεσογείων και στο ανέβασμα της Συγκρού, γενικότερα και στην παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τον Φλίσβο. Υπομονή, είναι Πέμπτη. Και από Παρασκευή.
15: Σήμερα.
13: Και τώρα, Δεσπασίτο.

0: σπάς αρχή του. Είναι η αρχή.
1: Σπάει την αρχή του.
0: Σπάμε την αρχή δηλαδή.
1: Σπάς αρχή του.
0: Πώς αυτός λέει, Despacito.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι και εμείς λέμε σπάς αρχή του.
2: Α, σπάς αρχή του.
0: Κάνει την εμφάνισή του.
2: Α, σπάς αρχή του.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και τώρα που λέτε σπάς αρχή του, μπήκε και μετά μαγείρα.
0: Επανέρχομαι με τη μεξικάνικη εκδοχή του Πάμε Πρωινό.
1: Μπήκε και η Μαντάμ Μακίρα.
2: Κάτσε τώρα γιατί ήρθε και η Μαντάμ Μακίρα να δούμε τι θα γίνει.
1: Χαμός.

0: γίνεται.
1: Ήρθαμε στα ίσα μας. Απολαύσαμε τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στο πάμε πρωινό της Πέμπτης, έτσι.
2: Ναι.
1: Βρήκαμε και τις συνομιλίες κανονικά.
2: Ρε, παιδιά, να, το βγάλε
1: θα τις βγάλουμε σε λίγο και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Γιατί προηγείται κάτι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό. Η είσοδος της Μαντάμ Μπακίρα.
3: Ντάμιον Γκρ.
4: Μαντάμ Μπακίρα.
5: Good morning, good morning to everybody, good morning, what happened here, what happened, what's going on with the telephone?
1: It's a disaster.
2: It's a disaster, έχουμε πάρα πολύ μάτεν και γλωσσοφαγέν, για να μιλάμε και λίγο γερμανικά.
5: Devil eye, devil eye.
2: Devil eye πολύ, έχει πέσει πάνω, εντάξει δεν πειράζει, έχουμε ένα τεχνικό θέμα σήμερα με το τηλέφωνο, Μαντάμ Μπακίρα. Όμως σκεφτήκαμε, αν δεν έχετε αντίρρηση κι εσείς, να τραγουδήσετε το τραγούδι κανονικά.
5: Βέβαια.
2: Και ο πρώτος που θα το βρει και θα στείλει μήνυμα στο Viber να κερδίσει την πίτσα της Pizza's Fan.
5: 49-49. Ναι.
1: Σωστά.
5: Το Viber. Εντάξει, πολύ ωραία. Και έτσι γίνεται. Και έτσι γίνεται. Όλα γίνονται, όλα διορθώνονται, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Οπότε...
5: Πώς είναι τα κέφια σας σήμερα?
1: Καλά εντάξει. Είμαστε. Πολύ ωραία
5: γιατί,
1: είμαστε.
5: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω. Εγώ έχω λίγο αντάρα.
1: Όχι, μωρέ.
5: Τι είναι το αντάρα?
2: Είμαι ενταργιασμένη λίγο.
5: Φορτούνα, φορτούνα,
1: φορτούνα. Εγώ έχω τους άλλους φορτούνα.
2: Ναι.
1: Οπότε πάμε να τραγουδήσουμε. Ας πούμε ότι είναι ο Αλέξανδρος, ας πούμε, ο κρατής.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
5: Εντάξει, λοιπόν, πάω να τραγουδήσω. Oh, I will take you on a cruise. Oh, because I care about you and love you. Oh, to Mykonos and Santorini. Oh, like penguins in love.
1: Νάτος, νομίζω έστειλε αυτός εδώ.
2: Όπα.
1: Ποιος λοιπόν, Χρήστος, να το πούμε το επίθετο. Όχι, το επίθετό του. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Το τηλέφωνο.
5: Μπράβο, ρε Χρήστο!
2: Ναι. Έλα, Χρήστο, με τη μία.
5: Μπράβο, ρε,
1: το τηλέφωνο του τελειώνει σε 5-0-0.
2: Ήταν πανέτοιμος, ήταν με το τηλέφωνο στο χέρι για να στείλει. Μπράβο του. Κέρδισε δύο πίτσες φαν Bianca al Forno. Γιατί είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η πίτσα φαν άκουσε τον πόνο σου, να ξέρεις, και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch. Κρατηθείτε, παιδιά, με πραλίνα φουντούκι. Έρχονται και σε περισσότερες γεύσεις. Choco Crunch φυστικό βούτυρο. Choco Crunch Lotus Biscoff. Με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Αχ, αχ, αχ, και ακόμα ο σεφ έγραψε την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff.
5: Μπορώ να το πάρω και τηλέφωνο βάζοντας το 231 δίεση μπροστά και να μην δει τον αριθμό το δικό μου και να τον βγάλω στον αέρα. Θέλετε να τον πάρω τον Χριστό?
2: Το Χριστό να τον πάρει τηλέφωνο.
5: Πες μου το τηλέφωνο, το κινητό του.
2: Όχι, αφού το πήρε το δώρο.
5: Ναι, μπορώ να τον πάρω στον αέρα, να του πω τι κέρδισε. Έλα να χαρεί.
2: Ωραία, έλα, πάρε.
5: 6-9, πάντα εδώ τον αριθμό.
1: Μα στέλνει ο άνθρωπο εδώ πάντω και γράφει. Κρουαζιέρα θα σε πάω, ευχαριστώ παιδιά. Είμαι εγώ, λέει, που έχασα τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν
5: περίμενε,
1: είχε ξανακαλέσει.
5: Περίμενε, 6-9.
1: Μισό, μην το πείτε αέρα. Είχε ξανακαλέσει στην Μπακίρα και έχασε. Άρα λοιπόν τώρα πρόλαβε, γιατί του είπαμε ότι είσαι απίστευτα γρήγορο και χαίρεται.
5: Περίμενε, τώρα τον παίρνω.
1: Τώρα, Χριστάλα, θα χτυπήσει ένα απόκρυψη να το πάρετε. Αφήστε το.
2: Δεν πειράζει. Μαντάμ Μπακίρα. Δεν πειράζει. Αφήστε.
5: Δεν μου λένε μια τέτοια και εμένα.
1: Τι?
5: Μια
1: βαντά.
5: Ναι, μια βάντα πατώσει, λέει Αλέξανδρε, βάλ' το εσύ.
2: Είμαι λάθος,
5: περιμένετε, κάτι λάθος πάτησα, κοίτα.
2: Ωραία, μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν που η Μαντάμ Μπακίρα θα πάρει το Χρήστο να του ευχηθεί, εμείς θα σας θυμίσουμε
1: εδώ πέρα. Ιταλία.
5: Περίμενε, τι Ιταλία, περίμενε.
2: Ορίστε, θέλει να μην...
5: Χρήστο!
6: Μ' ακούτε?
5: Σ' ακούω, Χρήστο, σε πήρα από το κινητό μου.
6: Τώρα σας ακούω.
5: Τι κάνεις, αγόρι μου?
1: Μπράβο, κέρδισες.
5: Χρόνια πολλά πήγα να πω. Αλλά δεν...
1: το ίδιο κάνει.
5: Συγχαρητήρια, Χρήστο.
1: Μπράβο.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
5: Ό,τι και να γίνει, η επικοινωνία δεν θα σταματήσει. Αυτό να θυμάσαι.
1: Ποτέ.
6: Κάτι βλέπω. Δεν θα το χάσουμε με τίποτα.
5: Εντάξει, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Θα σε πάρουμε μετά και τα συναφή.
1: Γεια σου, Χριστάρα.
5: Φιλάκα,
1: ευχαριστούμε που μας ακούς. Ευχαριστούμε, Μαντάμ Μπακίρα, σήμερα.
2: Thank you, Μαντάμ Μπακίρα.
5: Καταπληκτική. Να είστε καλά.
1: Παντός καιρού.
5: Θέλει δωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσεις, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Θέλει παιχνίδια, πάρτο. Θέλει λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω και εγώ.

0: Όχι, κάνε εσύ την πρώτη κίνηση.
1: Όχι, κάνε την εσύ. Εσύ ο άντρας, εσύ να κάνει.
0: Λοιπόν,
1: την πρώτη
0: θα την κάνω εγώ την πρώτη κίνηση τώρα. Και γιατί ήθελα να πω γρήγορα, δεν γίνεται να μην το συζητήσουμε.
1: Πες.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει στην Κίνα μία υπηρεσία που προσλαμβάνει ένα supervisor για να σου κάνει. Σε εισαγωγικά bullying, όχι bullying, για να σε πιέζει να δουλέψει. Δηλαδή, τον προσλαμβάνει εσύ, όπως εμείς τώρα. Δηλαδή, χαζεύουμε, έτσι. Όχι, θα έχουμε έναν supervisor, τον οποίο τον έχουμε προσλάβει εμείς, για να μας λέει τι να κάνουμε. Να μας παραθέτει κίνητρα, να μας λέει να μην χαλαρώνουμε.
1: Άμα τον έχω προσλάβει και τον πληρώνω, μπορώ να τον βρίζω κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, μπορείς να τον
1: βρίζεις. Δηλαδή, αν με πιέσει σε φάση που είμαι ήδη πιεσμένη.
0: Ό,τι μου πει, θα σου πω.
1: Θα σε βρίσω κιόλας. Και αν μου πει γιατί με βρίζει, θα πω εγώ δεν σε πληρώνω. Δεν σε πήρε για να με κάνει bullying. Και εγώ σε πήρα για να σε βρίζω.
0: Λοιπόν, σε παίρνει βιντεοκλήση και σε ελέγχει εκείνη τη στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι.
2: Να τον πληρώνω να είναι πάνω από το κεφάλι.
1: Ναι. Για να μπορώ να τον βρίσκω.
0: Είμαστε τέσσερι που είμαστε εδώ πέρα. Θα έχουμε και άλλου ανθρώπου, ένα ο καθένα εδώ πέρα.
2: Θα έχουμε έναν ο καθένα πάνω από το κεφάλι μα, λοιπόν. Αυτό έπρεπε να το πει έτσι. Το καταλαβαίνει. Έπρεπε να το πει έτσι. Να γίνεται λίγη μανούρα να βγαίνει.
1: Να ξυπνάνε λίγο τα ένστικτα.
2: Τι, να τον πληρώνω για να με παίρνει τηλέφωνο.
1: Όχι. Συμφωνώ με την Αθηνά. Εδώ τον θέλω να τρώει και μια σφαλιά.
0: Έχετε παιδιά ξύλο τώρα.
2: Αλλά έχουν τα αίμα.
1: Τρόπος του λέει.
3: Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
0: Όχι, καλά το πες.
3: Δεύτερο στοιχείο.
2: Λοιπόν, σήμερα δίνουμε 450 ευρώ μετρητά σε μια γυναίκα γεννημένη την Άνοιξη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
0: Ναι.
2: Θέλουμε οπωσδήποτε το δεύτερο στοιχείο να έχει μόνο δύο παιδιά. Να έχει μόνο
0: ούτε
2: δύο
0: ένα,
2: παιδιά.
0: Ούτε ένα, ούτε τρία.
2: Δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.

0: Ψυχή, σώμα και αίμα θα δώσετε. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, Repel Spray. Είναι από τη Unipharma.
1: Πάμε για διάλειμμα, ερχόμαστε για το μέρος το 3.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Στη ζούγκλα της πόλης. Κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day!
16: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα ως τις 10 αγκαζέ. Θα πάμε, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε. Η Αθηνά Αφαλίδου, ο Βασίλης Φορτούνης και η Μπέτη Μαγκύρα. Όχι, όχι.
18: Όχι.
17: Ποιοι είμαστε?
18: Η Ατενίνα Αφαλίδα Ντε Σάντος.
17: Ναι.
18: Η Μπεατρίς Μαγκέρα Ντε Σάντος. Είμαστε πρώτες ξαδέλφες.
17: Α, τρελαίνομαι.
18: Και ο Δόν Βασίλειο Φορτουνάτο.
17: Αυτός μας καταδυναστεύει.
18: Και η εκπομπή είναι Πάμε πρωινό. Τα δάκρυα της αυγής.
13: Έγινε.
17: Δεν μου λες. Αυτός μας καταδυναστεύει ο τις πρώτες ξαδέρφες.
18: Για μου τσάντρα. Ατενίνα Φαλιντίνα το Σάντος. Τι ωραία, έβγαλα και
13: τον τέτοιο. Βασίλειο Φορτουνάτο, μ' άρεσε
17: ναι,
13: αυτό.
17: Τον Βασίλειο Φορτουνάτο
18: μας καταδυναστεύει, ναι.
13: Λαμαδρουγάδα.
18: Εγώ αν θέλεις κάνω
17: είναι
18: την κακός. Παρακατιανή. Να κάνεις εσύ τι.
17: Εγώ ποια θα κάνω.
18: Εσύ θα κάνεις την κακιά.
17: Την κακιά
18: πάντα
17: θα κάνω εγώ.
18: Κακές δεν θες να κάνεις εσύ.
17: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
18: Θα κάνω
17: ναι,
18: εγώ
17: αλλά
18: την
17: μετά πώς θα είναι Βασίλης κακός.
13: Και θα λεγόμαστε Βάμος Μαδρουγάδα. Έτσι
17: όχι,
13: είναι το πάμε πρωινό.
17: Θα είμαι εγώ η κακιά. Θα είμαι εγώ η κακιά. Και θα τον έχω κλειδωμένο τον Βασίλειο Φορτουνάτο. Ήτανε κάποτε πελούσιος.
13: Θέλω να κάνουμε.
17: Και τον κλείδωσα και του τρώω την περιουσία.
13: Σας το έχω πει εδώ και τι? Πόσο καιρό και το έχουμε πει.
18: Και εγώ
13: θέλω να κάνουμε ένα σύριαλ.
17: Ένα σύριαλ.
18: Πώς θα λέγεται το σύριαλ?
13: Βάμος Μαδρουγάδα.
17: Λοιπόν, ακούστε τώρα Βάμος. Επειδή το τηλεφωνικό μας κέντρο από το πρωί, από χτες βασικά, έχει μία βλάβη, ένα τεχνικό θέμα, στο Viber, στο 6937-949-949, ξεκινάτε από τώρα σας παρακαλώ να στείλετε ηχητικά το ποίημα σας. Το ποίημα σήμερα λοιπόν, ναι, θέλουμε να εμπεριέχει τη λέξη ατίθαση.
18: Από τη Μιλάγκρο στην ατίθαση.
17: Ναι, ναι.
18: Η ατίθαση λοιπόν είναι η λέξη που πρέπει να βάλετε στο ποίημα σας για να κερδίσετε τη δωράρα μας. Ο ποιητής ο οποίος θα φτιάξει το καλύτερο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε.
17: Αν μια γυναίκα θέλει να γράψει για κάποιον άντρα, μην τον βάλει ατίθασο ή όχι.
18: Η ατίθαση είναι.
17: Η ατίθαση. Λέξη. Εντάξει. Εντάξει.
13: Ναι,
17: η
18: κερδίζει λοιπόν ο καλύτερος ποιητής, αυτός που θα γράψει το καλύτερο ποίημα σήμερα, διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής του στο Αιγαίο με τη SeaJets. Ένα εισιτήριο ανοιχτό για να επιλέξεις προορισμό, να επιλέξεις μέρα και ώρα που θες να φύγεις. Θα ταξιδέψεις σίγουρα γρήγορα, θα ταξιδέψεις σίγουρα άνετα μετά τη δουλειά σου ή χαλαρά από το σπίτι σου. Ξεκινάς το καλοκαίρι σου. Έτσι μπαίνεις μέσα στα SeaJets, στα ταχύπλοα που έχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάκληση, σαν κρεβάτια ρε παιδιά, και έχεις να διαλέξεις από 50 προορισμούς του Αιγαίου.
13: Άρα
18: εσείς
13: τι κερδίζουν,
18: μπείτε και στο cjets.com. Ένα διπλό εισιτήριο είπαμε για τον προορισμό της επιλογής σας. Λοιπόν, αρκεί να γράψεις ένα ποίημα,
17: δεν
18: τη λέξη
17: θα το γράψεις, θα το απαγγείλεις και θα το στείλεις στο Viber στο 6937-949-949. Στείλ το και από τώρα αν θέλεις, για να τα βάλουμε εμείς σε μια σειρά, γιατί θα πρέπει να τα βγάλουμε στον αέρα όλα, οπότε ξεκινάτε να τα στέλνετε και από τώρα. Θα τα συγκεντρώσουμε όλα εμείς και θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Μη φύγει κανείς, έχει την Dr. Betty, ωστόσο.
18: Βέβαια.
17: Ωστόσο.
13: Ακεί, πορ, λαβάμος Μαδρουγάδα.

0: Dr. Betty.
1: Για να δω τόσο καιρό που σας τα λέω αν μάθατε τίποτα.
2: Τα πάντα ναι. έχουμε.
1: Τι σας έχω... Για να δω.
3: Ναι.
1: Για να δω. Τι σας έχω πει ότι είναι το σεξ?
2: Απόλαυση. Με άλλη ιστορία.
3: Απόλαυση.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Τι σας έχω πει?
2: Χημεία.
3: Σε ποια πράγμα, τι ψάχνουμε?
1: Ναι, Αλέξανδρε.
4: Εξουσία.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
3: Oh,
1: δεν σας έχω πει ότι το σεξ είναι εξουσία?
2: Αμέσως.
3: Αγάπη μου, δεν έγραψε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, όσο πιο ψηλή η θέση που έχεις σε μια εταιρεία, ας πούμε, π.χ., τόσο πιο πιθανό να απατήσεις.
2: Πα!
1: Βέβαια, αγάπη μου, για την εξουσία. Συν το ότι θα στην πέφτουν όλες οι από κάτω ή από κάτω για να ανέβουν προς τα πάνω. Κατάλαβες? Οι χώροι εργασίες λοιπόν έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συχνά περιβάλλοντα όπου ξεκινούν οι εξωσυζυγικές σχέσεις. Οι έρευνες δείξαν ότι περίπου μία στις τρεις τέτοιες σχέσεις αφορά άτομα από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, κάτι όμως που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι περνούν πολλές ώρες μαζί. Μοιράζονται πίεση, στόχους, καθημερινές εμπειρίες, άγχη, αυτά. Ναι. Δημιουργώντας σταδιακά μια συναισθηματική οικειότητα.
2: Λογικό αυτό σε ένα σημείο.
1: Όμως ορισμένες μελέτες παράλληλα υποδεικνύουν ότι άτομα σε υψηλότερες θέσεις ή με μεγαλύτερη επαγγελματική ισχύ εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά απιστίας. Η πιθανότητα λοιπόν αυτή είναι μεγάλη γιατί ένας κατώτερος σε βλέπει τον ανώτερο στα μάτια του, τον έχει ψηλά. Επειδή είναι
3: και είναι και αφροδισιακή η εξουσία.
1: Είναι αφροδισιακή η εξουσία για αυτόν που την έχει επίσης, που εξουσιάζει έναν κατώτερο σε εισαγωγικά άνθρωπο στο επαγγελματικό περιβάλλον. Μιλάω για κατώτερο
2: ανθρώπινο.
3: Στις βαθμίδες.
1: Στις βαθμίδες ακριβώς.
3: Ναι,
1: υπάρχει λοιπόν μια δυναμική εξουσίας η οποία αναπτύσσεται σε τέτοια περιβάλλοντα.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό το πιθανότερο λοιπόν, άμα πας σε μια νέα εταιρεία, δεν είναι να μπλέξεις με κάποιον που είναι κάτω από σένα, αλλά
2: με τον διευθυντή κατευθείαν.
3: Ναι, αγάπη μου, γιατί οι διευθυντές έχουν χρόνο. Είναι από meeting σε meeting. Τι να κάνουν, από meeting σε meeting συναντάνε. Δεν είναι και ότι κάθονται.
1: Χρόνο έχουν, αλλά έχουν και μεγαλύτερο άγχος από σένα, γιατί αυτοί είναι που διευθύνουν και φέρνουν τα
3: αποτελέσματα. Ναι, παρόλα αυτά, μια χαρά θα κάνουμε το meeting προσωπικό.
2: Όχι, αγάπη μου. Ότι σκέφτομαι να με βοηθήσει και με τη δουλειά μου.
3: Είμαι εγώ στο γραφείο μου και δεν έχουμε κόσμο.
1: Και αυτό ακόμα είναι μια μορφή όμως εξουσίας, με την έννοια εσύ, αν τον βλέπεις τον άλλον, ότι θα ανέβεις στα σκαλιά πιο γρήγορα, και αυτό ακόμα σε έλκει. Κατάλαβες, δεν είναι το κάνεις γι' αυτό μόνο.
2: Έχω εγώ γνωρίσει κόσμο που...
1: Τι?
3: Που έχει ανελιχθεί έτσι.
2: Ναι, έχουν σχέσεις καλές.
1: Βέβαια, εννοείται. Γιατί ο άλλος ή η άλλη θα σκέφτεται ότι θα ανεβώ πιο γρήγορα στη βαθμίδα, στην κλίμακα. Γιατί όμως κουνάς το κεφάλι σου?
2: Γιατί εμείς μια ζωή στο κατόφλι θα μείνουμε. Δεν θα πούμε πουθενά.
1: Ο καθένας το δικό του σταυρό κουβαλάει.
2: Βέβαια.
1: Κατάλαβες.
3: Δεν έχεις κάνει τις σωστές κινήσεις.
2: Και καλά να ο καθένας κουβαλάει το σταυρό. Εδώ μας λες ότι κουβαλάνε και άλλα πράγματα.
1: Βέβαια κουβαλάνε και άλλα πράγματα. Οπ, ραντάρ.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
2: Προσέχτε τώρα.
1: Πάμε να τα δώσουμε διότι είναι 450 ευρώ μετρητά φορτούνι. Τον Βασίλειο Φορτούνα. Ψάχνουμε μία γυναίκα γεννημένη άνοιξη, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, να έχει μόνο 2 παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο.
2: Τι είναι αυτά που μας λες, Μπέατρις Μαγκέρα ντος Σάντος?
1: Ναι. Μία γυναίκα γεννημένη άνοιξη που έχει μόνο 2 παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο. 450 ευρώ μετρητά. Και επειδή σήμερα είπαμε το τηλέφωνο μας αντιμετωπίζει μια βλάβη, στο Viber στο 6937 949 949 στέλνετε μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία, αν τα έχετε, θα σας πάρουμε εμείς πίσω να το επιβεβαιώσουμε, και αν είναι με έναν τρόπο και μπορέσουμε να σας βγάλουμε και στον αέρα. 5 λεπτά έχετε, 5 λεπτά στο 6937 949 949.
3: Ναι, αμίγα, τι να είστε αφαλίντας.
2: Ατενίνα αφαλίντα ντος Σάντος.

0: έγινε ρε παιδιά, το ραντάρ πάλι.
1: Οπα, περιμένετε ρε παιδιά,
0: εντόπισε
1: καλούμε.
0: Εντόπισε κάποιον, ναι. Ψάχναμε.
1: Περίμενε, βάλε ανοιχτή ακρόαση.
2: Για κάτσε να δούμε βαγική.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Η Γεωργία. Γεωργία, μας έστειλες μήνυμα στο Viber. Έχεις και τα τρία στοιχεία. Έχεις και τα τρία στοιχεία. Το ρυθμό σε παίρνουμε.
2: Για το ραντάρ.
1: Λοιπόν, είσαι γεννημένη άνοιξη.
3: Φεβρουάριος.
1: Αφού Φεβρουάριο ρε εσύ Γεωργία, είπαμε γεννημένη άνοιξη. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Να έχεις παιδιά και να εργάσεις στο κομμωτήριο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε ρε Γεωργία.
0: Και εμείς χαρήκαμε.
2: Ναι, ότι βρήκαμε. Δεν πειράζει, εντάξει, θα κάνω.
1: Αυτό είναι τώρα, κατάλαβες.
2: Πάμε για τζακποτάρα αύριο.
1: Πάμε για 700.
4: 600.
0: 600.
1: Πάμε για
2: 600 ευρώ μετρητά.
0: Εντάξει.
2: Μπόμπα πάνω στην μπόμπα.
0: Λοιπόν, 600 ευρώ μετρητά δεν είναι και λίγα. Μπορεί να είναι και για καλό. Αλλά τουλάχιστον θέλουμε πριν. Α, είναι Παρασκευή. Οπωσδήποτε
2: είναι
0: Παρασκευή, να τα
2: πρέπει
0: δώσουμε.
2: Πρέπει να δοθούν αύριο αυτά.
0: Οπωσδήποτε.
2: 600, φίλε. Να αλλάξω τη φωνή μου και θα πάρω μισθός. Εγώ θα βγω έξω για λίγο.
1: Μισθός, κανονικός.
0: Επιστρέφει αύριο το ραντάρ.
5: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Αναστασία και μυστικό, παιδιά, στο ρυθμό 949. Είμαστε στον αέρα. 5η 4 του Ιούνιου με τα τεχνικά προβλήματα, αλλά ζωντανά. Δεν γίνεται να κάνουμε διαφορετικά. Μέχρι και τις 10. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Λοιπόν, η λέσχη των καμένων ποιητών συνεχίζεται. Mm-hmm. Στέλνετε στο Viber στο 6937-949-949 το ποίημά σας με τη λέξη αντίθεση.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι. Συνεχίζετε να στέλνετε, γιατί μετά τις και μισή, μετά την κίνηση και τον καιρό, θα βγάλουμε τα ποίηματα στον αέρα και ένα ή μία τυχερή θα κερδίσει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα, σε έναν οποιοδήποτε προορισμό Super. Του Αιγαίου.
2: Με Seajets.
1: Seajets, λοιπόν.
2: Αν είσαι τώρα έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Νόμπο, Φέρι Χούπερ και πάρα πολύ cool και άλλα πράγματα. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Πάρα πολύ cool, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Mm. Πάμε να φύγουμε τώρα, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο πάρι. Σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
19: Ακούστε, Vikings!
8: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
19: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
22: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
23: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
27: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
28: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
30: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
29: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
31: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
32: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
29: Εισιτήρια more.com.
33: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή.

0: ετοιμαζόμαστε για κίνηση και για καιρό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν τα κουνούπια που ετοιμάζονται για να σκάσουν μύτη καλοκαίρι θα φοβηθούν, μια και είναι κλασικοί θαμώνες μας. Τα 200. Τι λέω εδώ? Εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνια είναι οι θαμώνες μας. Το repel spray, έτσι.
0: Ναι.
1: Και άστα να αλωνίζουν στην υφήλιο. Το repel spray, παιδιά, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unipharma και τα κουνούπια εξαφανίστηκαν.
0: Έχουν ζήσει τα κουνούπια 200 εκατομμύρια χρόνια στη γη.
1: Πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια.
0: Τι
1: υπάρχουν, λέει, πάνω εδώ πέρα.
0: Κατάλαβες, γι' αυτό repel spray.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: τέλος.
2: Ναι, ναι.
0: Και τέλος. Πάμε για κίνηση τώρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Παιδιά, σήμερα ταιριάζει το τάξη και αλφαδιά.
2: Ο πράκτορ είναι τάξη, είναι και αλφαδιά. Έχει μπράβο. Και τον drone το σηκώνει. Όπα, χλώμιασε ο πράκτορ. Κάτι είδε που δεν του άρεσε καθόλου.
1: Όχι, όλα καλά. Α. Όλα τάξη και αλφαδιά εκτός από το ποτάμι. Το ποτάμι είναι υποτηλιαρισμένο από πολύ χαμηλά. Μπράβο, από την Πέτρο Ράλι κάτω. Μέχρι την Αιωνία ψηλά και την Κηφισίας από το κόμβο του ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρη. Γενικότερα το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Αν ανεβαίνει στην Πυραιός από τη Τεχνόπολη και πάνω επίσης, αυτά και μία πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Αλίμου στην παραλιακή.
0: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Το αγαπημένο του Φορτούνη, γιατί καλοκαίρι ήρθε, 33 βαθμούς θα φτάσει.

0: αυτό το λαλαλαλό. Πολύ ωραίο το λαλαλαλό.
1: Θα έχει καλό καιρό. Θα έχει καλό καιρό. Καλοκαιρινό.
0: Λοιπόν, λες και τον καμένο ποιητών. Ανοίγουμε πύλες στο Viber σήμερα. Στο 6937-949-949. Στείλτε ηχητικό μήνυμα το ποίημα σας με τη λέξη αντίθεση για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο πηγενέλα σε οποιονδήποτε προορισμό της επιλογής σας στο Αιγαίο με την SeaJets.
2: Αχ.
0: Απαπα.

0: Λοιπόν, θα μας ξαναδείτε, αλλά συγκεκριμένα θα μας ξανακούσετε, γιατί οι πύλες άνοιξαν.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Η λέσχη σήμερα θα είναι λίγο ιδιαίτερη, διότι έχουμε ένα τεχνικό θέμα με το τηλεφωνικό μας κέντρο και το κάνουμε μέσω Viber. Έχετε στείλει ηχητικά, λοιπόν, τα ποίηματά σας με τη λέξη αντίθεση. Πάμε να βάλουμε πρώτη τη Δέσποινα.
2: Πάμε να βάλουμε πρώτη τη Δέσποινα, ναι, γιατί το καλό το παλικάρι που λέει ξέρει και άλλο μονοπάτι.
0: Μια
2: πατάω και τα δύο εδώ.
0: Πάμε.
2: Αυτό, okay, πάμε.
3: Κοπέλα, με έλεγε αντίθεση που σου έκλεψα το νου. Με μάτια σαν το πέλαγος, με χείλη του Θεού. Μα μετά το ραντεβού δεν με έκανες το follow. Θα ανοίξω only fans, να ανεβάζω μόνο κόλλου.
2: Τι!
3: Σιγά μη στεναχωριστώ. Με κλάψω εγώ για σένα. Κόμενο θα βρω ξανθώ. 18 εκατοστά να έχει τη χτένα.
2: Okay.
0: Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή Δέσποινα. Πάρα πολύ καλή. Ένα λεπτό να το σκεφτούμε.
2: Πολύ καλό.
0: Βάλε το Βασίλειο Σιδηρό.
2: Βασίλειος.
0: Κάτι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Είμαι
0: Βασίλειο.
4: Ο Βασίλης και έχω ένα ποιηματάκι λίγο πονηρό.
0: Όπα.
4: Γνώρισα μια κοπέλα τίθαση, ναι, γεμάτη νάζια και αντίφαση. Το μυαλό της όλο στο πονηρό. Μα το παίζει αθώο και σοβαρό.
0: Ναι.
4: Μου χαμογέλασε. Έπαιζε τα μαλλιά με βούρτσα. Αχ, και εμένα μου σηκώθηκε η τρίχα από τα μπράτσα. Είχε κρύο μέσα στο μαγαζί. Το μόνο που ήθελα να ήμασταν μαζί. Είπε ότι αυτό που έχω της αρέσει. Να βάζει τα χέρια της, να την μπλέκει, να την τραβά, να την παίζει. Τη μακριά μου και τριχωτή, τη δική μου χέτη.
0: Τη χέτη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει μαλλί μακρύ. Εξαιρετικό!
5: Και στο τέλος πολύ ντροπαλό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι, φανταστικό.
5: Ο Βασίλειος. Έλα, έστειλε και ο Παύλος. Για βάλε Παύλο.
2: Οχ, οχ, οχ, εδώ είναι το βαρύ πυροβολικό.
6: Μία φορά και έναν καιρό στο Μεξικού τα μέρη, γνώρισα μία κοπελιά που ήταν αστέρι. Είχε ένα στήθος τρομερό που σου βγάζε το μάτι και ήταν αγέροχη και αντίθεση σαν άτι. Ρώτησα πώς τη λέγανε και μου είπε Πεπίτα και ήταν από ό,τι έλεγαν πολύ καλή στην πίτα. Είχε ωραίο επίθετο, τη λέγανε Ντολόρες, αρκεί να μου τον έπιανε να τον κουνά για ώρες.
0: Καταπληκτικό είναι.
5: Γιατί δεν αφήνεις έναν άλλον
0: άνθρωπο. Τώρα,
5: είσαι
0: Παύλο, εντάξει, βάλε και τη Στέλλα.
5: Είσαι είδωλο, ρε παιδί μου.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ρε, καταπληκτικό.
7: Ήμουν κοπέλα αντίθαση,
2: ναι,
7: και στους άντρες είχα έντονη επίδραση. Όπου βρισκόμουν γινόταν σεισμός και ο πέδαρος ερχόταν σκυφτός. Με ένα χαμόγελο λοξό και ένα βλέμμα πονηρό,
2: ναι,
7: τους έρχονταν στο κρεβάτι και έτσι ξαφνικά σηκωνόταν το κατάρτι.
2: Ποιο?
7: Άλλαξαν όλα με το Μίτσο που δεν κατάφερα να τον έριξω. Να τα μάτια, να τα νάζια, παρακάλαγα σαν κάμπια. Τρεις μήνες μετά από πολύ μπλα μπλα, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά.
2: Μπράβο, Στέλλα.
7: Ώσπου τον είδα με τον Νίκο να τον επέρνει από πίσω.
0: Αλέξανδρε,
2: θα μας κόψουν.
0: Του ακολουθούσε, παιδί μου, από πίσω.
2: Θέλουμε κανέναν άλλο ή όχι.
0: Το Δημήτρη, το Δημήτρης Μαλούκος.
5: Για να δούμε το Δημήτρη.
8: Πήγα που λες μπετούλα μου, τότε σπαλιά, στο Ρίο το γνωστό.
0: Ναι.
8: Όχι εκείνο το καταπλακιώτικο που τρώγες κάτω από το γεωφύρι βρώμικο δυνατό.
2: Ακουμπέτι.
8: Είχα πάει διακοπές με φιλαράκι κολλητό,
0: ναι,
8: και ψάχναμε απεγνωσμένα να γνωρίσουμε βραζιλιάνικο μωρό.
0: Α.
8: Κάναμε τούρινγκ στο Jesus Christ, το άγαλμα το ψηλό. Και άκουσα από πίσω μου ένα ψοεθύρισμα ολίγων γκαβλωτικό. Κοιτάω και τι βλέπω. Να σου ένα μελάμψο μωρό. Με τα μπελάκι στο στήθος να γράφει Εσμεράλδα, δε Πακίτα, Φορτούνι, Βασίλη, δε Σάντο, Μοντερό. Της κλείνω το μάτι και περιμένω αντίθεση να δω. Με αγνοεί επιδεικτικά το αντίθεσο μωρό. Και ακούω όμως μέσα στο μυαλό. Σενιόρ, δεν θα κουμπίσεις ποτέ αυτόν τον στρογγυλό ποπό.
2: Καλό.
0: Τι θα κάνουμε.
2: Καλό. Κοίτα.
0: Τι έγινε σήμερα, σε ανέπνευση η αντίθεση.
5: Ο Παύλος ήταν top.
2: Κοιτάξτε.
0: Έχουν στείλει κι άλλα, αλλά τι να σας πω, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.
2: Επειδή γελάσαμε και με τον Παύλο και επειδή δεν έχει μπει σε αυτή την κλήρωση, σε αυτό το.
0: Δεν έχει πάρει ο Παύλος εισιτήριο.
2: Είναι νομίζω η σειρά του σήμερα.
5: Βάλτε μία, σε παρακαλώ.
2: Εσύ με παρακαλείς.
5: Όχι, δεν έχουμε χρόνο.
2: Όχι, ναι.
5: Έλα, κρίμα.
2: Λοιπόν,
0: ήταν καταπληκτικό του Παύλου.
2: Μπράβο!
0: Κέρδισες,
2: Παύλα, ρε.
5: Θα έχει άξιος, για όλους. Η C-Jet σας δίνει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα, με επιστροφή. Σούπερ δωράρα. Τα ταχύπλοα C-Jets για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε και όποια ημερημηνία εσείς θέλετε, ανοιχτά όλα.
0: Και να σας πω και κάτι. Μην αγχώνεστε. Και αύριο μέρα είναι. Και από εβδομάδα κάθε μέρα θα κερδίζει κάποιος ένα διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και Ιούλιο.
5: Ναι, εσείς τώρα μπείτε στο cjets.com ή ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, γιατί αν θέλετε οπωσδήποτε εισιτήριο, έχει πάνθυνα και για άνδρο σε μόλις 1 ώρα με 24.50 και για τίνο σε μόλις 2 ώρες με 33.70. Πας Μύκονο, πας πάρω γρήγορα, οπότε ρωτήστε και ή παίξτε και καλώς κερδίστε.
2: Καλώς σας ταξίδι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Η Λέσκη πότε επιστρέφει?
0: Αύριο.
2: Μπαγκαράγκα.
9: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, Δευτέρα μπορεί να μην είναι, Πέμπτη είναι, αύριο Παρασκευή. Σας αφήνουμε, φεύγουμε. Δεν φεύγουμε έτσι όμως.
1: Καλά.
0: 50 χρόνια γιορτής είναι αυτά. 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online. Στο μασούτης.gr, μασούτης εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Φεύγουμε εμείς σιγά σιγά.
2: Τα καταφέραμε και σήμερα. Ναι. Από τις 7 μέχρι και τις 10 ξεπεράσαμε τα τεχνικά προβλήματα. Γίναμε βραζιλιάνικο σύριαλ και επιστρέφουμε αύριο.
0: Πολύ πλάκα
2: είχε σήμερα. Βάμος μαυρουγάδα.
0: Λοιπόν, φιλιά από το Πάμε Πρωινό, τα δάκρυα της αυγής. Και συγκεκριμένα
1: από τους
0: Ντόν Βασίλειο Φορτουνάτο, Μπεατρίς Μαγκέρα Ντο Σάντος, Ατενίνα Φαλίντα Ντο Σάντος.
1: Πρώτες ξαδέρφες,
0: βεβαίως, από μάνα. Φιλιά και ραντεβού αύριο με το Πάμε Πρωινό.
2: Bye.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
7: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
6: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
6: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά

0: γη. Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, πάρα πολύ κουρασμένη σήμερα, κοιμήθηκα αργά. Έγραφα κιόλας, εξετάσεις, τώρα να μου πείτε και τι με νοιάζει εμένα. Δεν ξέρω αν είστε στην ίδια φάση κι εσείς, αν κοιμηθήκατε αργά, αλλά έχετε ξυπνήσει όμως με μια ωραία διάθεση. Καλώς συντονιστήκατε, ελάτε να κάνουμε παρεούλα, ελάτε να τα ακούσουμε μαζί και να τα πούμε και μαζί και τα νέα μας και να παίξουμε και να κάνουμε όμορφα πράγματα, βρε παιδιά. Αυτό έχει σημασία, η σύνδεση. Και να είμαστε καλά. Και τι ωραία που θα συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε με λογαριασμό. Όχι, όχι, δεν θα σας βάλω να πληρώσετε τίποτα, παιδιά. Όχι, αλλά θα σας βάλω να ακούσετε Κατερίνα Λιόλιου που γουστάρετε και αγαπάτε πολύ. Χρόνια πολλά στη Μητροφάνα σήμερα και στη Μάρθα που γιορτάζουν. Μητροφάνα, λένε καμία Μητροφάνα.

0: καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

στα δύσκολα όταν είναι ο ένας για τον άλλον. Νομίζω ότι έχεις το καλύτερο όπλο εκεί στα δύσκολα όταν συνδέεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν με όποιον τρόπο. Γιατί η ζωή θέλει ανθρώπους που μπορούν να ανταπεξέλθουν, που μπορούν να βοηθήσουν έστω και μόνο με την παρουσία τους. Αυτός ήταν ο Παράδεισος, Δέσποινα Ολυμπίου και Μιχάλης Χατζηγιάννης από το παρελθόν. Και πριν περάσουμε στον Νίκο Μακρόπουλο δυναμικά και με επίθεση, να πω και κάτι που έχει σύνδεση μέσα, έχει αγάπη, έχει φροντίδα και έχει και κατανόηση. Απευθύνουμε στη γενιά Gen Z, μια γενιά που είναι πολύ διάστατη, που κάνει πάρα πολλά πράγματα, κάνει λίγο έτσι απ' όλα, γιατί στη σήμερα ημέρα καλείσαι να ξέρεις πολλά πράγματα. Και όχι ότι αυτό έτσι ανταποκρίνεται στη μετριότητα, αλλά θέλει και μία, πώς να το πω, και ένα παραπάνω κόπο και μία παραπάνω προσπάθεια που κάνει αυτή η γενιά. Έτσι λοιπόν και το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και ένα νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν. Όλα παίζουν και στο ρυθμό, όπως είπαμε. Επίθεση πάμε να κάνουμε τώρα. Όχι, όχι, μη φοβάστε. Όχι, καθόλου βία. Επίθεση στο συναίσθημα. Ναι, γίνεται και αυτό. Γίνεται και με έναν ωραίο τρόπο. Μπορείς να κάνεις επίθεση και με ωραίο τρόπο. Να σου δείξω τι αξίζω. Από εκεί που ήμουνα υποταγμένος, από εκεί που άκουγα πάρα πολλά, αλλά δεν σήκωνα κεφάλι. Και τώρα ξέρω τι αξίζω και κάνω επίθεση στο συναίσθημά σου. Νίκος Μακρόπουλος, στο ρυθμό. Καλημέρα.

0: Έλα βρε Άννα Βύση, πήρες τα κύματα, πήρες το Αιγαίο, τα πήρες όλα και τα σήκωσες. Η απόλυτη, τι να λέμε τώρα, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση. Εγώ θα τα λέω, όχι, τα λέει εκείνη πολύ καλύτερα. Και μιας και που άρχισα έτσι την πολυλογία και πριν βγω στο σύντομο break, να κάνω ένα remind. Έτσι, για ένα πάρα πολύ ωραίο event που έρχεται, το Big Well Festival. Όχι event, φεστιβάλ τεράστιο, 6 και 7 Ιουνίου. Και θέλω να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση την Κυριακή στις 7 Ιουνίου το πρωί. Γιατί η εταιρεία Novo Nordisk σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο Big Well Festival, εννοείται, και 6 και 7. Αλλά εννοείται θα φιλοξενήσει και το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ΕΜΕΡΟΕΣΑ. Αλλά θέλω να μιλήσω για την Κυριακή συγκεκριμένα, 7 Ιουνίου το πρωί, όπου η Χριστίνα Μπόμπα θα συζητήσει με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά, έχουμε να πάρουμε πολλά. Θα έχουν εκεί ειδικούς διατροφολόγους, θα ενημερωθούμε για την παχυσαρκία, για το σώμα μας, για τη διαχείριση του βάρους. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, έτσι να συνδεθούμε και να μάθουμε με αυτόν τον τρόπο. Σε πάρα πολύ λίγο, Θοδωρής Φέρης και Κωνσταντίνος στο ρυθμό. Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι έχω πάθει σήμερα? Ξεχνάω. Κάνω σαρδάμ, λέω ό,τι θέλω. Είναι που είναι. Πέμπτη. Είναι που είναι κοντά του Σαββατοκύριακο. Μάλλον αυτό θα φταίει, ναι.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
9: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι.
18: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
17: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, παίζοντας κιόλας και κερδίζοντας και μετρητά, αυτό θέλω να πω, στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη, το Βασίλη και την Αθηνά, ακούς κάθε μέρα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και μπορεί να κερδίσεις μέχρι και 750 ευρώ. Να, για παράδειγμα, σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε αύριο θα επιστρέψει με 600 ευρώ. Έψαχνε μια γυναίκα να είναι γεννημένη την άνοιξη σήμερα το ραντάρ, να έχει μόνο δύο παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο. Δεν ευρέθη ο τυχερός ή μάλλον δεν πήρε κάποιος που να πλήρει αυτές τις προϋποθέσεις. Αύριο θα αλλάξουν επίσης αυτά τα στοιχεία και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσει έτσι με ένα τηλεφώνημα 600 ευρώ μετρητά. Το Δωρης Φέρης και είπες αμέσως τώρα και μετά Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ όταν πετυχαίνω το ρυθμό 949 στο ραδιόφωνο. Όταν επιλέγω, μάλλον, ρυθμό 949 και δεν τον αφήνω γιατί εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες. Πριν βγούμε σε σύντομο break και πάμε να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, να σου πω ότι σε περίπτωση που έχεις κάποιο μικρό ατύχημα, τώρα ας πούμε που είσαι εκεί έξω και έχεις πάρει τον καφέ σου και φοράς ένα ωραίο φρεσκοπλημένο πουκάμισο και τσουκ παίζει ο καφές. Αχ! Εντάξει, είναι εκνευριστικό, το ξέρω, αλλά μόλις πας σπίτι, πάρε σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν έχεις ήδη προμηθευτεί το Ariel, το νέο προϊόν Ariel The Big One Pod, το πιο μεγάλο pod που έχει βγει ποτέ και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Είναι 2 φορές πιο δυνατή, 3 ενσωματωμένες δυνάμεις κατά των δύσκολων λεκέδων, κατά των δυσάρεστων οσμών και ενισχυτικό για τη λάμψη, τη φωτεινότητα των λευκών αλλά και των χρωματιστών σου, έτσι για να μην σε πιάνει η απελπισία. Σε πάρα πολύ λίγο, όπως σου υποσχέθηκα 10 στη σειρά, με πρώτη τη Ρία Λινίδου και εξηγήστε μου.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
5: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 καθημερινά εδώ, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες μας φτιάχνουν τη διάθεση. Είναι στο δρόμο μας, έρχονται οι 10 επιτυχίες. Και μιας και που είπα δρόμος, οι δρόμος Rent Car είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μια πολυετή παρουσία στην Τίνο. Μιλάμε για αυτό το νησί που τα αγαπάμε, έχει την τιμητική του. Φροντίζει κάθε μετακίνηση από το πρωί να είναι άμεση, άνετη, ασφαλής, ξέγνιαστη για όλους εσάς που επισκέφτεστε αυτό το υπέροχο νησί. Πληροφορίες και κρατήσεις τώρα για όλοι όσοι θέλετε να πάτε, 693-618-8200, και να πάτε με την άνεσή σας, με το δρόμος Rent Car, για να απολαύσετε την Τίνο με το δικό σας ρυθμό. Ακούγοντας βέβαια, εκεί μπορείτε να ζητήσετε και από τον οδηγό να ακούτε και ρυθμό. Και λέω για την Τίνο γιατί το αγαπάμε αυτό το νησί, όχι μόνο επειδή σας χαρίζουμε και ταξιδάρα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αλλά τώρα όπως βλέπετε και με τη δρόμος Rent Car και το πώς θα

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, πες το ξανά. Και θα το ξαναπώ ότι εδώ στο ρυθμό 949 ακούμε όλα αυτά τα τραγούδια που μας συνδέουν, που μας ενώνουν, που μας αρέσουν εν πάση περιπτώσει. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και πριν έτσι περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να απευθυνθώ λίγο στη Gen Z, τη γενιά που αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δίνει το δικό της αγώνα. Πολλοί από εσάς διαβάζετε για τις εξετάσεις, πολλοί από εσάς είστε σε αυτό το σταυροδρόμι της ζωής που πρέπει να παλέψετε έτσι να δώσετε μια παραπάνω ενέργεια και μια παραπάνω προσπάθεια. Πολλά λέγονται για την Gen Z. Εγώ θα πω ότι είναι πολυδιάστατη γενιά. Αποδέχεται τα καλά, αποδέχεται τα κακά. Αναζητάει το αληθινό. Θέλει να ζει στο δικό της ρυθμό και στο δικό της δρόμο. Και εννοείται ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε έξω από αυτό ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί πάρα πολύ, ως συνοδοιπόροι τους. Το αντίθετο, θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη νέα εποχή, να τους πλησιάσουμε, να τους ακούσουμε, γιατί όλα παίζουν, όπως λέει και το WhatsApp. Αυτό είναι το νέο σλόγγαν που τα χωράει όλα. Όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Τους στέλνω τεράστιο φιλί, τεράστια αγάπη. Έχουμε περάσει στο παρελθόν πριν από πολλά χρόνια από αυτά τα ύδατα και ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θέλω να θυμάστε ότι αυτό είναι μονάχα μία διαδρομή. Μπορεί να είναι μία αφετηρία, μπορεί να είναι μία στάση, αλλά δεν ορίζεται η ζωή μας από τα αποτελέσματα που καλούμαστε να δώσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που αξίζει είναι η προσπάθεια. Συνεχίζω με επιτυχίες η Βιαδά μου αμέσως τώρα στο ρυθμό.

Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949. Εγώ από την άλλη είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2, εδώ που ακούμε όλες αυτές τις επιτυχίες. Μου έρχεται πάντα στο μυαλό το καινούργιο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου, το Επίθεση. Αυτό το επίθεση στο συνέστημα, όχι με βία, αλλά επίθεση σε αυτά που έχω καταλάβει για τον εαυτό μου, για αυτά που θέλω να σου πω. Και θα δεις έναν άλλον εαυτό, αυτό λέει. Βέβαια, τώρα ακούσαμε το σε θέλω παράφορα και αυτό έχει μία ρόμη μέσα του, αυτή η φράση έχει μία επιθετικότητα, έχει μία διεκδίκηση. Όλα τα τραγούδια, όλοι οι στίχοι ούτως ή άλλως και οι μελωδίες κάτι έχουν να πούν, κάτι μας συνδέει και κάτι μας ταυτίζει. Και μιας και που μιλάω για σύνδεση και κάτι που έτσι θέλουμε πάρα πολύ, ίσως είναι μία ανανέωση. Μία ανανέωση στο σπίτι μας, στο χώρο μας, και δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος από τα Έπιπλα Γκάντς, τηλεοφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, όπου εκεί θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε ό,τι αναζητάς, και αν θέλεις να φτιάξεις κάτι ακριβώς όπως το θέλεις, εκεί θα απευθυνθείς στους ανθρώπους των Έπιπλων Γκάντ. Σε πάρα πολύ λίγο, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Δευτέρα μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι Πέμπτη, που μοιάζει και λίγο με Τετάρτη, μιας και που αυτή η εβδομάδα ήταν, όπως λέει και ο Γιάννης Κατινάκης που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, κουτσουρεμένη λόγω του Αγίου Πνεύματος.

0: Αντώνη Ρέμου, θα δωρησφαίρει σε πάρα πολύ λίγο. Μείνε μαζί μου στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ποιοι είμαστε?
3: Η Ατενίνα Φαλίντα Ντε Σάντος.
2: Ναι.
3: Η Μπεατρίς Μαγκέρα Ντε Σάντος. Είμαστε πρώτες ξαδέλφες.
2: Α, τρελαίναμε.
3: Και ο Δόν Βασίλειο Φορτουνάτο.
2: Αυτός μας καταδυναστεύει.
3: Και η εκπομπή είναι Πάμε Πρωινό. Τα δάκρυα της αυγής.
1: Έγινε.
2: Δεν μου λες. Αυτός μας καταδυναστεύει, ο τις πρώτες ξαδέρφες.
3: Για μου τσάντρα, Ατενίνα Φαλιντίνα Ντε Σάντος.
1: Λαμαντρογάδα.
3: Εγώ αν θέλεις κάνω την παρακατιανή.
2: Εγώ ποια θα κάνω?
3: Εσύ θα κάνεις την κακιά.
2: Θα είμαι εγώ η κακιά και θα τον έχω κλειδωμένο τον Βασίλειο Φορτουνάτο. Ήτανε κάποτε πελούσιο. Λίδωσε και του τρώω την περιουσία.
1: Σας το έχω πει εδώ και πόσο καιρό και το έχουμε πει. Θέλω να κάνουμε ένα σύριαλ.
2: Ναι. Ένα σύριαλ.
3: Πώς θα λέγεται το σύριαλ?
1: Βάμος Μαντρογάδα.
2: Μαύρος Μαντρογάδα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα σε όλους. Έχω 10 λεπτά ακόμα να πω τις καλημέρες μου, γιατί μετά ήθιστε από τις 12 και μετά να λέμε καλησπέρα. Και με αυτό το καλοκαιρινό χαλί, πώς να μην ταξιδέψει ο νους και να μην πάει τίνο. Και λέω ότι τίνο, γιατί εκεί θα σε στείλουμε με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αλλά πάει ο νους μου και τώρα βλέπω μπροστά μου το Εολής Τίνος Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά, με μία θέα στο Αιγαίο, παιδιά, και στη χώρα του νησιού δεν υπάρχει. Ωραίες σουίτες, ωραία δωμάτια, ιδιωτικές πισίνες. Είναι ό,τι καλύτερο. Προσφέρει έτσι μία όμορφη εμπειρία πολυτέλειας και παραμένει διακριτική και αυθεντική επιλογή για όλους. Λίγο ρεύτηκα τώρα, θέλω διακοπές.
22: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ξανά.
1: Όνειρο θα είναι ξανά, ή αλλιώς η κούνια, μια κούνια από αγκαλιά. Θοδωρής Φέρης, το ρυθμό 949 φυσικά. Πριν βγούμε σε σύντομο break, για να απολαύσουμε αμέσως μετά 10 επιτυχίες στη σειρά, να κάνουμε ένα μικρό remind για την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Be Well Festival, όπου η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται εκεί και 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή Μεροέσα. Και εκεί θα συζητήσουμε για πράγματα που αφορούν όλους, για θέματα βάρους, για θέματα έτσι που έχουμε με τη διατροφή μας, για την παχυσαρκία και έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και συζητήσεις θα αναπτυχθούν. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, Μαλού, Κωνσταντίνος Αργυρός, Δέσποινα Βανδίκη και τη Γαρμπή είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Προβάδισμα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του με 82-76. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν μέχρι και με 17 πόντους, με τους πράσινους να κάνουν μεγάλη επιστροφή και να προηγούνται λίγο πριν το φινάλε, αλλά τον Ολυμπιακό να χαμογελά στο τέλος κάνοντας το 1-0 στους τελικούς. Επόμενη μάχη αιωνίων με φόντο το φετινό τίτλο την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, φιλική δοκιμασία για την εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει στις 8 απόψη τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προανήγγειλε αλλαγές και στον τρόπο παιχνιδιού της Γαλανόλευκης.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες.
11: Αυτό θα πει ολική.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρίνεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού, για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1.300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Πριν ακούσουμε με λίγα λόγια και Νίκο Οικονομόπουλο, αχ, με λίγα λόγια να σου μεταφέρω κι εγώ το mood, το vibe, το καλοκαιρινό των διακοπών. Να σαλπάρεις. Και με ποιον να σαλπάρεις? Με τους καλύτερους, με τη Seajet φυσικά, που φεύγεις μετά από το γραφείο κυριολεκτικά και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Να μου πεις γιατί? Γιατί καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι, να, εδώ εκπομπούλα κάνω και μετά φεύγω κατευθείαν για Ραφίνα για τις Κυκλάδες με ταχύπλο Seajet στην Άνδρο, μόλις σε μία ώρα. 24,5 ευρώ. Δηλαδή πηγαίνεις, πιο γρήγορα πηγαίνεις στην Άνδρο παρά να κατεβείς στο κέντρο. Με 33,70 στην Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά σου, χαλαρά, και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Αχ, αυτά είναι. Κάνε τώρα την κράτησή σου. Seajet.com.

αυτή ήταν και τη Γαρμπή εσένα μόνο. Τι ωραίο remix αυτό. Ανανεωμένο και ωραίο. Έτσι όπως είναι ανανεωμένο και το WhatsApp. Γιατί όλα παίζουν. Μιλάει στην καρδιά κατευθείαν του Gen Z. Αυτή τη γενιά που πραγματικά όλα για τους νέους τους απασχολούν. Όλα τους καθορίζουν, όλα τους εμπνέουν. Έτσι κι αλλιώς αυτή η ηλικία έχει όλα αυτά. Να τα ζεις όλα στο full και μάλιστα έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα που έχει γραφτεί, ένας στίχος που ξεχωρίζω εγώ. Είναι αυτό που λέει «Ρομαντική αλητεία, τεμπελιά και ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά». Ναι, πηγαίνω εκεί, υπήρχε αυτή η ανεμελιά παράλληλα με μια έτσι, με ένα βάρος που δεν ήξερες και δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό, αλλά το ζεις. Ρομαντική λοιπόν αλητεία, αυτό θα κρατήσω, μ' άρεσε αυτό. Και το WhatsApp φυσικά που όλα παίζουν και είναι δίπλα στους νέους. Τώρα τι παίζει, παίζει αξέχαστος Παντελής Παντελίδης και δεδομένο. Εγώ θα πω αυτό που ξέρεις, όσο και αν ακούγεται κλισέ, ότι τίποτα μα τίποτα μα τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Το αντίθετο μάλιστα, η ζωή είναι προκύπτουσα και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα δεδομένο στα σοβαρά. Όχι τίποτα άλλο, απλά για να προστατευόμαστε, να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τις υψηλές προσδοκίες και μετά, όταν έρχεται η πραγματικότητα, να μην πέφτουμε στα τάρταρα. Παντελής Παντελίδης, δεδομένο, Γιώργος Μαζωνάκης, Νίκος Απέργης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Χρήστος Μάστορας, αμέσως τώρα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 949, αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα. Εγώ από την άλλη είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Και πριν βγούμε σε ένα μικρό έτσι σύντομο break, τόσο δά, θέλω να σου πω κάτι που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί βλέπω έτσι μπροστά μου αυτή τη στιγμή μία αναφορά για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Πάνε μερικά χρόνια από τότε που ήρθα σε επαφή με αυτό το κολέγιο και συγκινούμε, γιατί όπως λέει και το ICPS, είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Και μένα τη δική μου ζωή την έχει αλλάξει. Την έχει αλλάξει γιατί έχω την τιμή και τη χαρά να συνεργάζομαι με αυτό το κολέγιο μέσα από την εκπομπή 50 λεπτά. Στο YouTube μπορείτε να την απολαύσετε ή στο Spotify. Ένα vidcast που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Μας έχουν τιμήσει πάρα πολύ οι καλεσμένοι που έχουν έρθει εκεί. Περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και φυσικά είναι το μοναδικό vidcast που έχει μέσα και την ακαδημαϊκή γνώση. Τους καθηγητές που προσφέρουν απλόχερα τη γνώση τους, αυτή που λαμβάνεις και εσύ μέσα από τα προγράμματα του ICPS. Και το λέω αυτό γιατί, παιδιά, 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στη ψυχολογία, στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία, δεν θα βρεις πουθενά αλλού καλύτερα προγράμματα και κυρίως ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, ανθρώπους που πραγματικά υπηρετούν αυτή την επιστήμη, και μία νομίζω έτσι επίσκεψη θα σας πείσει. Έχει πολλά προγράμματα, masters, bachelors, προπτυχιακά προγράμματα που μπορείτε να σπουδάσετε. Εγκληματολογία, κλινική ψυχολογία, ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το ICPS, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, γιατί είναι το μόνο σοβαρό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και στο σημείο αυτό, επειδή μου στέλνετε πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στα social media, και με ρωτάτε, επειδή τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ασχολούμαι με το κομμάτι της ψυχικής υγείας, μα τι να κάνω, πού να σπουδάσω, πού να πάω, για μένα η επιτυχία και η εκπαίδευση είναι μονόδρομος στο ICPS. Και μάλιστα τώρα όλοι εσείς που ρωτάτε, υπάρχουν και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις, αρκεί να προλάβετε μέχρι τις 31 Εβδόμου να κάνετε την εγγραφή σας ή να μπείτε στο www.icpscollege, και υπάρχει και τηλέφωνο έτσι που μπορείτε να ζητήσετε. Υπάρχουν πολλοί ευγενικοί άνθρωποι που κάθονται ώρες να σας εξηγήσουν, να σας απαντήσουν σε όλες σας τις απορίες, στο 210-64-5-65-65, και να ρωτήσετε όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν. Και φυσικά βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Νέο Κόσμο, δίπλα στο μετρό, για να είναι όλα εύκολα, όμορφα και πραγματικά να είναι η επιλογή που θα αλλάξει τη ζωή σας. Και επειδή είμαι έτσι πολύ συγκινημένη αυτή τη στιγμή, θα δώσω και δώρο, θα δώσω και ταξίδι. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν θα σας πάμε στην Τίνο με το ρυθμό 949, με το Aeolis Tinos Switch, με όλα πληρωμένα για ένα τριήμερο φανταστικό, με πλοίο από τη SeaJet που θα σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και το μόνο που θέλω έτσι, και το δρόμο σου rent car εννοείται, για να σας πάει και έτσι στον προορισμό σας εκεί. Το μόνο που θέλω είναι να στείλετε τώρα που με ακούτε στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 ένα αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα και θα μπει στην κλήρωση για να πας με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Πριν ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Ανίκο Βέρτη που έρχεται, να δώσω και τα φιλιά μου στη Δανάη, στον Κωνσταντίνο, σε όλα εκεί τα παιδιά στο ICPS που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Σας αγαπώ, φιλιά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Υπάρχει στην Κίνα μια υπηρεσία, ναι, που προσλαμβάνει ένα supervisor, ναι, για να σε πιέζει να δουλέψει.
3: Άμα τον έχω προσλάβει και τον πληρώνω, μπορώ να τον βρίζω κιόλα.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί να τον
3: βρίσκει. Δηλαδή, αν με πιέσει σε φάση που είμαι ήδη πιεσμένη.
2: Ό,τι μου πει, θα σου πω.
3: Και αν μου πει γιατί με βρίσκει, θα πω εγώ, δεν σε πληρώνω. Δεν σε πήρε για να με κάνει μπούλινγκ.
2: Σε παίρνει βιντεοκλήση και σε ελέγχει εκείνη τη στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι.
3: Ναι, ναι. Θα έχουμε έναν ο καθένα πάνω από το κεφάλι μας, λοιπόν.
4: Ναι, ναι, τέλειο.
3: Αυτό έπρεπε να το πεις έτσι. Τι, να τον πληρώνω για να με παίρνει τηλέφωνο?
4: Όχι, τι συμφωνώ λέτε με την Αθηνά. Εδώ τον θέλω να τρώει και μια σφαλιά.
3: Τι λέτε.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
21: Τι?
20: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
21: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
22: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
23: Online.
22: Ναι.
23: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
22: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
23: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
22: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
24: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
26: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Arigato.

0: Έλα, παιδιά μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μάντεψε, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Έχει έρθει η ώρα αυτή. Έχει έρθει η ώρα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έχει έρθει η ώρα να βγεις στον αέρα του ρυθμού 949 και να τραγουδήσεις. Νομίζω πως ναι. Θέλεις να πας ταξιδάρα. Θέλεις να πας με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Τίνο, να έχεις και τα ακτοπλοϊκά σου, να έχεις και τη διαμονή σου, να έχεις και το πώς θα πας στον προορισμό σου. Εδώ σε έχω, γιατί είναι η ώρα να παίξουμε. Δώσ' το.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί, Χαριάνθη μου. Πού είσαι, κουκλάρα μου? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενες. Έστειλες όμως και ήσουν γρήγορη και θέλω να μου ρίξεις ένα ρεφρέν. Ρίχτω μου λίγο, δώστο μου το τραγούδι που διάλεξες.
2: Για τα θέλεις, για τα αγάπη μου, για πάντα.
0: Όλα, δώστο.
2: Παράφωνη, αλλά είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Εντάξει, τώρα είναι κλασικό και αγαπημένο και μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση για να διεκδικήσεις μια ταξιδάρα, να πάρεις τις κολλητές σου, τους κολλητούς σου, την παρέα σου εν πάση περιπτώσει και να πας στην Τίνο σε ένα τριήμερο μοναδικό, σε ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο το Αιωλής Τίνο Suites, να πας και με τα ακτοπλοϊκά σου με τη Seajets και μόλις φτάσεις στην Τίνο να σε παραλάβουν με το δρόμο Rent Car και να κάνεις τις αγαπημένες σου βόλτες. Φιλενάδα μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία και να είσαι τυχερή, γιατί μου είπες και πριν στο τηλέφωνο ότι είχες και γενέθλια, σωστά?
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Σου δίνω τη θετική μου ενέργεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Βλέπετε πώς γίνονται, παιδιά, αυτά εδώ, έτσι. Γρήγορα, γρήγορα παίρνεις, το ρίχνεις στον αέρα και λογαριασμός μη σε νοιάζει, γιατί τα έχει όλα τα έξοδα πληρωμένα ο ρυθμός. Βέβαια, η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό της με νοιάζει πάρα πολύ, γι' αυτό και παίζει αμέσως τώρα.

0: Και εγώ εδώ θα είμαι στο ρυθμό 949 μέχρι και τις 2 για σένα. Μικρό remind πριν βγούμε σε σύντομο break για το Be Well Festival 6 και 7 Ιουνίου. Στις 7 Ιουνίου παρέα με την εταιρεία Novo Nordisk σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρεις απαντήσεις σε όλα όσα σχετίζονται με το βάρος, με την παχυσαρκία, με την ορφή διαχείριση μάλλον του βάρους σου. Οπότε θα είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία για να μάθεις όλα όσα σε απασχολούν. Πολύ όμορφη ευκαιρία είναι να μείνεις και στο ρυθμό 949. 10 επιτυχίες έρχονται.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
2: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά.
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
17: Happy Mastercard Day!
13: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
18: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο.
24: Απλά πάρτο.
25: Ποιο?
26: Το Aquila's Meal.
25: Τι είναι?
26: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
23: Okay.
26: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και που είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 949 φυσικά, εδώ που παίζουν όλες οι επιτυχίες και 10 θα ακούσεις τη σειρά αυτή τη στιγμή, γιατί διανύουμε την τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα και θέλω και να κάνω έτσι και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό για όλους εσάς που θέλετε να φροντίζετε τα μαλάκια σας. Τι καλύτερο από τη σειρά Sios Intense Glaze που φέρνει νέα εποχή και νέα λάμψη στα μαλλιά σου. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber τη λέξη Sios 6937949949 και κέρδισε μια ολοκληρωμένη σειρά Sios Intense Glaze.

Μείοντας την τέταρτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, επειδή ένα break για κάτι να τσιμπήσουμε βρε αδερφέ, το θέλουμε. Θα σας ανοίξω την όρεξη με το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει έτσι τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού, κάντου τώρα εικόνα αυτό και γεύση. Δωρεάν pesto bites με απίστευτα κρεμμόδι pesto alla genovese και 5 με 6 Ιουνίου θα βρίσκεται στην Κηφισιά, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, 12-13 στην Γλυφάδα και θα κλείσει 19 με 20 στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Εγώ θα είμαι εκεί για να

0: Τώρα ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Βαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10. Πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind, γιατί το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το έζησες, τα υπόλοιπα γράψαν ιστορία. Φυσικά μιλάω για το Κάτι Παίζει Powered by the E, που είναι πλέον θεσμός, και αυτή τη φορά το Σάββατο 13 Ιουνίου θα σου δώσει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, στην πλατεία Δημαρχείου, για 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Και δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αυτό που ξέρεις είναι ότι θα γίνει χαμός, γιατί μια έκπληξη σε περιμένει. Ρυθμός 949, Κάτι Παίζει Powered by the E, έρχεται.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Προβάδισμα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του με 82-76. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν μέχρι και με 17 πόντους, με τους πράσινους να κάνουν μεγάλη επιστροφή και να προηγούνται λίγο πριν το φινάλε, αλλά τον Ολυμπιακό να χαμογελά στο τέλος, κάνοντας το 1-0 στους τελικούς. Επόμενη μάχη αιωνίων με φόντο το φετινό τίτλο την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, φιλική δοκιμασία για την εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει στις 8 απόψη τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προανήγγειλε αλλαγές και στον τρόπο παιχνιδιού της Γαλανόλευκης.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θείε, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού, για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά, με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Για όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Και πριν ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου λίγο, βρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, τι συμβαίνει με τον καιρό. Λες και έχει βαλθεί να μας χαλάει τα Σαββατοκύριακα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάλι βλέπω εδώ, ας πούμε, τις προβλέψεις για τον καιρό, ότι το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται βροχές. Μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, μην φανταστείς, αλλά συννεφιά και μουντάδα. Και έχω παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα τα Σαββατοκύριακα είναι έτσι ο καιρός. Τα έχετε πάλι και εσείς με τον καιρό, δεν ξέρω. Εξηγήστε μου πώς νιώθετε εσείς γι' αυτό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και σε αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι με τους υπέροχους στίχους. Και τώρα που είπα για στίχους, Don't Forget the Lyrics. Επιστρέφει στις 8 στον Αντένα με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο γεμάτο μουσική και ανατροπές. Η μοναδική ελικοκίνου υποδέχεται τους δυνατούς της παίκτες που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό μέχρι και τη νίκη. Μην το χάσετε. Μην χάσετε και Γιάννη Κατρινάκη που έρχεται ευθύς αμέσως για να σας μεταμορφώσει έτσι λίγο το μεσημερό απόγευμά σας με λίγο κέφι, με λίγο μπρίο και λίγη τσοκπινιά. Από τη Μαντώ Γαστεράτου, πολλά γλυκά φιλιά, τα λέμε αύριο στις 10. Bye!
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
10: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα electric all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες.
10: Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου, αγαπημένα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης στη θέση, όπως και κάθε μέρα, 2 η ώρα ντάν. Είμαι εδώ για να σου κάνω παρεούλα. Και σήμερα πανικός καλέ, μια κίνηση αδιανόητη. Ήρθα εγώ από Ρέντε, έκανα ταξίδι πέρα Ατλαντικό. Πόσο να έκανα, 3,5 χρόνια. Τα νιάτα μου έφεγα στους δρόμους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ο καιρός, από ό,τι βλέπω σιγά σιγά, περνάει έτσι μια διχοτόμηση, περνάει ένα δίλημα. Σου λέει δύο φωνές μου φωνάζουν, δύο φωνές με τρελαίνουν. Να ξαναφέρω χειμώνα, να πάμε καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλέ μου, και ρε καλοκαίρι, και μη μου ρίξεις τη βρόχα που έχω δει, διότι θα τσακωθούμε. Ωστόσο, βάζω στην άκρη τα νεύρα μου και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι και σήμερα σου έχω παιχνίδια διαγωνισμούς. Σε στέλνω και τριήμερο στην Τίνο, βεβαίως μην το ξεχνάς με τίποτα αυτό. Και τώρα, Αντώνης Ρέμος, έτσι για να χαλαρώσεις και να είναι λίγο πιο ρωτιάρης, ρε παιδί μου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

έχω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

νυχτής. Πες τα Δεσποινά μου. Ένα ότι μπορέσεις να εκμεταλλευτείς. Δέσποινα Βανδύ, μία και μοναδική αγαπημένη εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πέρα από Δέσποινα ακούς και Γιάννη. Γιάννη Κατινάκη, μέχρι και τις 5 θα σου κρατάω παρεούλα με πολλά πράγματα και θάματα, με δώρα, με ταξίδια και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Επίσης, πολλά πολλά φιλιά ρουφιχτά να δώσω. Πρώτον, στην Κατερίνα που μου λέει καλησπέρα και νάρα μας, σε αγαπάμε. Ω, μερσί, καλή εκπομπή να έχεις. Και στον Κώστα, Κώστας Τρελάδικο συγκεκριμένα στο Viber, ο οποίος για δεύτερη μέρα σε ρίδα, καταλαβαίνω γιατί, μου λέει καλησπέρα στην πιο σεξι φωνή του ραδιοφώνου. Τι γεώτρηση, ανασκαφή και ψάξιμο έκανες για να βρεις το σεξι σε αυτή τη φωνή, δεν μπορώ να καταλάβω. Μερσί θα πω και σε σένα, ωστόσο. Και στο φίλο μου, θα το πω σωστά το όνομα σήμερα, τον Αμαρλίντο, βεβαίως από τη Σαλόνικα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αφού έδωσα τα φιλιά μου και υπόθηκε για τη σεξι φωνή μου, έχω και σεξι κορμί, να ξέρεις. Και αν θες να το διαπιστώσεις, άκου τώρα που το πάω, μπορείς να έρθεις να με δεις Σάββατο 13 Ιουνίου στο Περιστέρι στην πλατεία Δημαρχείου, γιατί κάτι παίζει Powered by the E. Σου έχουμε ετοιμάσει πάνικο, σου έχω μία εκπληξάρα πραγματικά. Κάθε φορά το λέω, αλλά τώρα δεν μπορώ και να πω παραπάνω. Μου έχουν δέσει το κλειστό στόμα. Αλλά αλήθεια, έλα και δεν θα χάσεις. Περνάω σε Πεγκιζίνα και μόλις επιστρέψω, μένεις μαζί μου. Α, τα φιλιά μου και στη Γιάννα που μόλις έστειλε μήνυμα. Και μόλις επιστρέψουμε, σου έχω διαγωνισμό για νησί, έτσι. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.

0: Ναι, και ξανά ναι. Εδώ είσαι στα καλύτερα. Γλυκό μεθύσι, μ' αρέσει το τραγούδι αυτό. Και το ακούσε εδώ στο ρυθμό 949, που ούτω ή άλλω ακούμε μόνο επιτυχίε. Και Γιάννη Κατινάκη, θα είμαι παρεούλα σου μέχρι και τι 5. Και όχι έτσι σκέτο, ρε παιδί μου, ξέρω σφύρι. Γιάννη Κατινάκη, σαν Άι Βασίλη Καλοκαιρινό, γιατί έρχομαι με δώρα και διαγωνισμού. Και συγκεκριμένα, σου έχω έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Και αν θε, πάρε και εμένα μαζί σου. Ένα τριήμερο στην Τίνο για 4 άτομα, θα πάρει την παρέα σου δηλαδή, και θα μείνει στο συγκλονιστικό Εολή Τίνο Suites. Ακτοπλοϊκά επίση δικά μα, από την Σιτζετ την αγαπημένη, κατά το πω σωστά, ορθοφωνία. Σιτζετ, βεβαίω, και το μόνο που έχει να κάνει είναι να μου στείλει στο Viber μα 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγει στον αέρα, να το ερμηνεύσει ω αν μια άλλη Μαρία Φαραντούρη και να μπει στην κλήρωση. Οπότε, επαναλαμβάνω, 6937-949-949 μου στέλνει το αγαπημένο σου νησιώτικο, σε καλό πίσω, το ερμηνεύει στον αέρα του ρυθμού και καλή επιτυχία. Πάω να δω μηνυματάκια και επιστρέφω με Ακροατόπουλο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?

0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διαιτές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
6: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
5: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
5: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
18: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
17: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
19: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
20: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιάκο Παναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
21: Εισιτήρια more.com.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
22: Πλάς.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
26: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
27: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
28: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και επέστρεψα στα αυτάκια σου και στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, έτοιμος να σε βγάλω στον αέρα βεβαίως, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τετραήμερο, τριήμερο, συγγνώμη, στην Τίνο. Βεβαίως θα πας, θα περάσεις εξαιρετικά στο Εολής Τίνος Σουίτς και ακτοπλοϊκά από μας δωράκι Τζαμπουίτα και την αγαπημένη C-Jets. Είπαμε, βγαίνεις στον αέρα, τραγουδάς το αγαπημένο σου νησιώτικο, εννοείται, και μπαίνεις στην και να σου πω και κάτι, θα ρίξω και το σήμα γιατί είμαι καραμπουζουκλής.
29: Έλα να πάμε στο νησί.
30: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
28: Έχω στη γραμμή μου πραγματικά φίλο αυτής της εκπομπής, κάτσε ήταν πολύ δυνατά, ο οποίος κάθε μέρα με ακούει και στέλνει μηνύματα και ναι, ναι, ήρθε η ώρα να βγει στον αέρα. Καλησπέρα αγόρι Τσαχπίνικο, με ακούς?
31: Γιάννη, περίμενα καιρό αυτή τη στιγμή.
28: Να μου μιλήσεις, ε?
31: Καιρό να σε ακούς, να μιλήσουμε επιτέλους.
28: Εσύ και πάρα πολλοί άντρες.
31: Καταρχάς έχω δύο καημούς.
28: Πες μου και τους δύο, είμαι εδώ για σένα.
31: Ο πρώτος είναι να πεις το όνομά μου και το δεύτερος να πεις την περιοχή.
28: Αυτό τώρα είναι δύσκολα και τα δύο, περίμενε. Είσαι ο Αμαρλίντο.
31: Αμαρίλντο.
28: Πού τονίζεται, στη Λίγουσα?
31: Στο Γιώτα, μην εκεί, ας τη Λίγουσα τώρα την παραλίγουσα.
28: Που δεν ξέρω και πού είναι η Λίγουσα, κατά που πέφτει, δεν γνωρίζω κιόλας.
31: Δεν σε μπλέκω τώρα δεξιά και αριστερά Λίγουσες, παραλίγουσες.
28: Αμαρλίντο, από πού είσαι, Αμαρλίντο μου?
31: Καταγωγή από Αλβανία.
28: Τα φιλιά μας στην Αλβανία, αν μας ακούνε μέσω sound, μπορείτε και από εκεί να μας ακούτε.
31: Όλοι, ναι, ναι, όλους, σε θείους, παππούδες, όλους, να στείλω φιλιά.
28: Χαμός γίνεται. Και το δεύτερο, την περιοχή, για θύμισε, στη Θεσσαλονίκη έχω κρατήσει.
31: Πηλαία, όχι Πήλαια.
28: Πήλαια λέω εγώ, ε.
31: Το έχει σκοτώσει.
28: Το έχω σκοτώσει, τι να κάνω. Είμαι killer.
31: Χαλάλι, σε killer, είναι γνωστό αυτό.
28: Catwoman, να σου πω, Αμαρλί, Λίντο μου.
31: Αμαρίλντο, στο ρο.
28: Αμαρίλντο, να σου πω, να σε φουράζω. Ένα χαϊδευτικό δεν έχει αυτό το όνομα.
31: Ναι, Αμάρο.
28: Αμάρο, τελείωσε. Και τα βρήκαμε και είμαστε ευχαριστημένοι. Μην με μπλέξουμε τα Λίντο και Λίντο.
31: Έτσι θα με φωνάζει την Τίνο εκεί που θα πίνουμε τα κοκτέιλ μας.
28: Α, θα πας με μένα στην Τίνο, δηλαδή θα πας με την κοπέλα σου.
31: Είναι τέσσερα άτομα που έχω υπολογίσει.
28: Το ξέρει αυτό η κοπέλα σου?
31: Αρθεί και αυτή, δεν νομίζω να έχει θέμα.
28: Τι ξέρω. Α, είμαι δυναμία της. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει.
31: Έχουμε
28: και πώς θα πάει.
31: Γίνει σούσου, το κατάλαβες.
28: Μας πήρανε χαμπάρι. Τι θα μου τραγουδήσεις, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
31: Θα πω λίγο τον τεράστιο, τον Γιάννη τον Πάριο.
28: Βέβαια. Όχι να παγγείλει.
31: Να παγγείλω, κράτα αυτό σαν πληροφορία.
28: Θα παγγεί, φοβάμαι, Παναγία μου. Το Λούμπεν ακούει, είναι έτοιμο. Για πάμε.
31: Λοιπόν, ξεκινάω.
28: Δώσ' το, αρχίνα.
31: Θα πω από ρεφρέν κατευθείαν.
28: Έτσι.
31: Λοιπόν, ξεκινάω.
28: Ναι, ναι, ναι.
31: Ντέρι, ντέρι, ντέρι, ντέρι. Μεγάλο πετούνι, γλαρί. Ντέρι, ντέρι, ντέρι, ντέρι. Να τα παίξαμε, μακάρι. Ανοίξε το, ανοίξε το παραθυρό. Η γειτονιά να φέξει. Η πουλιά κι ο, η πουλιά κι ο Αυγερινός. Μαζί σου για... μαζί σου για να φέξει. Αυτό από μαζί, ξανά πάλι.
28: Σοβαρά τα πράγματα.
31: Έχουν και το γαρίφαλο το μαζί μου. Τάρι, το στο γυαλί μου πέτουν οι γλάρι.
28: Πληρώνω αρκετά για όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι.
31: Νομίζω θα σταματήσω εδώ τώρα.
28: Ήρθε η ώρα να σταματήσεις. Αμάρο μου, βεβαίως, από το χαϊδευτικό.
31: Πρέπει να βάλω ένα φρένο, ναι.
28: Ας ακούσουμε λίγο το κανονικό, να μην με θειοτίτιδα φοβάμαι.
31: Αυτή η ίδια το πούμε.
28: Έτσι λίγο να συνέλθουμε. Είχες όμως συνέστημα, τολμώ να πω.
31: Άντα, αυτό με χαρακτηρίζει.
0: Σε χαρακτηρίζει το συνέστημα.
31: Γιατί αφού δεν έχω φωνή, έχω συνέστημα αυτή τη ζωή.
0: Συμβαίνει αυτό. Εγώ με παρέσυρε το συνέστημά σου, τολμώ να πω. Με παρέσυρε στον οριλά, βέβαια. Πέραν τούτου όμως, καλή επιτυχία θα πω. Καλή επιτυχία.
31: Γιάννη, η επιτυχία είναι δεδομένη με σένα στα, να παίζεις εδώ.
0: Σ' αγαπώ, αγόρι μου, σ' αγαπώ. Περίμενε λίγο.
31: Γιάννη, εγώ περισσότερο. Αναμένω.
0: Αχ, τέτοια είναι να λες να με τρελαίνεις. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου μέχρι να πω εγώ 2-3 πραγματάκια που πρέπει να πω. Γιατί εφόσον κερδίσεις, θα πας στο ένα το μοναδικό, το Αιωλής Τίνος Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο που έχει πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Βλέπεις και τη χώρα. Τα δωμάτια έχουν και ιδιωτικές πισίνες. Σου λέω, γίνεται χαμός. Είναι και κοντά στη χώρα, θα πας, θα περάσεις εξαιρετικά. Έφυγα τώρα εγώ, αχ, Παναγιά. Για Νίκο Οικονομόπουλο, βεβαίως, τώρα ήρθε η ώρα λίγο να ηρεμήσουμε. Δυναμώνει στην ένταση, ακολουθεί και Γιώργος Μαζωνάκης στο καπάκι. Και μετά ο Γιαννάκης σου πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Βεβαίως να φυσήξει το αγέρι, γιατί θα σκάσουμε από τη ζέστη, Παναγία μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Βλέπεις, δώρα σου έχω, διαγωνισμού σου έχω, επιτυχίες σου έχω. Τι άλλο θέλεις από μένα πια να κάνω? Επίσης, πολλά φιλιά να δώσω στην Μαριάννα που μου έχει στείλει στο Viber μας και λέει: σε λατρεύω να ξέρεις, είσαι αξιολάτρευτος. Ω, μερσή Μαριάννα μου, αγαπημένη. Και βεβαίως θα ενημερώσω όσο φίλο για τα πιο χρήσιμα και ωραία πράγματα. Διότι τι είναι το βάλσαμο στην ψυχούλα μας, είπαμε. Γκόμενος, αλλά δεν έχω να προσφέρω. Οπότε πάω κατευθείαν στο επόμενο, που είναι η μασαμπούκα, βεβαίως. Οπότε αν θες να φας έτσι να ντερλικώσεις, σου έχω το eFood που επέστρεψε με το 1-1 πιο δυνατό από ποτέ. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο eFood, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Και η προσφορά ισχύει έως 28 Ιουνίου. Τάπα, περνάω σε διαλυματάκι και είπαμε, εσύ μένεις μαζί μου, δεν φεύγεις, βρε δεν πας πουθενά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. φαγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Okay.
19: Πάρτο. Απλά πάρτο. Πάρτο.
18: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
18: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
23: Πες μου το όχι σου λοιπόν. Και εγώ

Καλώς τα μου, εδώ είμαστε, δεν είμαι καλά παιδιά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης και σήμερα, όπως και κάθε μεσημέρι εδώ στην παρέα σου. Ιούνιος πια, κατά καλό καιρό, βέβαια με κάποια σύννεφα να γλυκο χαράζουν και να μας υπενθυμίζουν ότι μάλλον ο χειμώνας δεν θα τελειώσει ποτέ. Όπως και να έχει όμως, το κέφι παραμένει ανεβασμένο και αυτή την ώρα σου έχω πανικό. Υπερεπιτυχιάρες και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα και ό,τι άλλο θες, μόνο εδώ θα το βρεις. Ξεκινάω φυσικά με Θοδωρή Φέρη και είπες, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Δώσε.

άραγε ο Θεός, τι να είχε δει και τον έκανε να σε εμπνευστεί άραγες. Πες τα νίνο μου αγαπημένε, όμορφε και σεξι και συνάμα τα λαντούχια, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις τα καλύτερα και μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννη Κατινάκη, μαζί σου μέχρι και τις 5 για να σου κρατώ συντροφιά σήμερα Πεμπτούλα. Πώς έχει ο μήνας, παιδιά μου, πώς έχει ο μήνας. Έχει 4 ακόμα, παιδιά. Νόμιζα ότι είχε 6-7 πέραν τούτου. Καλοκαιράκι λοιπόν, παρέ εδώ στο ρυθμό 949. Έχουμε ακόμα να ακούσουμε υπερεπιτυχιάρες και εννοείται, έχουμε να παίξουμε κι άλλα παιχνίδια, να πάρεις κι άλλα δώρα για να είσαι ευχαριστημένος και όπως πρέπει. Ωστόσο, δεν σε διακόπτω από τις επιτυχίες, γιατί ακολουθεί Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, έτσι. Σαραμπαγκλάν, και όπου κι αν είσαι τώρα, άνοιξε μια μπουκάλα, σπάσε δύο πιάτα, χόρεψε και μια ζεμπεκιά. Βρέ, αδερφέ, για το καλό, γιατί η Νατάσα πάντα σε καψουρεύει. Επίσης, κράτα μου και λίγη παρεούλα, τι το έχουμε το Viber δίπλα. 6937-949-949. Και τώρα δυναμώνεις, γιατί θα γίνει πανικός. Πες τα, Νατάσα, πες τα, μην τα λέω εγώ.

0: κανέναν άλλον. Μόνο εσένα θέλω, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη φυσικά μέχρι και τις 5 για να περνάμε εξαιρετικά. Και τώρα, γιατί παίρνετε ήδη τηλέφωνα, γιατί ξέρετε ότι είναι η στιγμή να βγείτε για να παίξετε, πρέπει πρώτα να πω πράγματα πάρα πολύ χρηστικά που αφορούν και την ομορφιά και την λάμψη των μαλλιών μας. Γιατί έρχεται η Σάιος και παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και επίσης να πω ότι έχουμε και την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τώρα καλέ αύριο δηλαδή, ένα ξεχωριστό pop-up event στη Μαρίνα Φλίσμα από τις 4 έως και τις 8 και ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται στο χώρο για να μας μεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Και αν θες να το κερδίσεις λοιπόν το Σάιος, το Intense, το Glaze, θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722 που ήδη γίνεται χαμός, να βγεις στον αέρα να παίξουμε. Και όποιος τυχερός βγει, κερδίζει κιόλας. 2-10-68-35-7-2-2. Έφυγα για break, να δω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα

0: ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Πλας.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover Baby Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious Baby Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης πάντα μαζί σου κάθε μεσημέρι εδώ για να περνάμε εξαιρετικά και να ανεβάζουμε το κέφι και τη διάθεση. Τώρα όμως υποσχέθηκα παιχνίδι και παιχνίδι θα έχεις. Έχω λοιπόν κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Χελοού!
11: Καλησπέρα!
10: Καλησπέρα, τι κάνεις?
11: Καλά, είμαι η Σοφία.
10: Γεια σου Σοφία, χάρηκα. Και από πού με καλείς?
11: Από Νέα Ιωνία.
10: Α, είσαι γειτονοπούλα.
11: Ναι.
10: Είμαι δίπλα, γονέα Ηράκλειο.
11: Α, μια χαρά, δίπλα είμαστε.
10: Είμαστε γειτονάκια, εξαιρετικά. Με χρειαστώ ένα καφέ, μια ζάχαρη, πετάγομαι.
11: Εννοείται.
10: Και από πού με καλείς τώρα, από την Νέα Ιωνία, από το σπίτι, από τη δουλειά, από το δρόμο?
11: Νέα Ιωνία, από το σπίτι.
10: Από το σπίτι, μπράβο που και στο σπίτι ακούτε ρυθμό 949. Ζεσταίνεσαι, υδρωτάς?
11: Ζεσταίνομαι, βέβαια. Ανοίγουμε λίγο τα παράθυρα εδώ, κάνει μια δροσούλα, αλλά εντάξει.
10: Καταλαβαίνω.
11: Το παλεύουμε ακόμα, να μην ανοίξουμε air condition δηλαδή.
10: Γιατί να μην ανοίξουμε air condition, δεν κατάλαβα γιατί όχι.
11: Σωστό και αυτό.
10: Δεν μπορώ τους ανθρώπους.
11: Λίγη οικονομία.
10: Δύο πράγματα δεν αντέχω. Τους ανθρώπους που πονάει το κεφάλι τους και δεν παίρνουν χάπι και σου λένε εντάξει μωρέ, μην πάρω ακόμα χάπι. Γιατί να μην πάρω χάπι? Γιατί να κάθομαι να υποφέρω? Και τους ανθρώπους που δεν ανάβουν air condition. Να σου πω κάτι. Και τον εφρό μου θα δώσω και air condition, να μην ζεσταίνομαι για να μην υδρώνω. Πέραν τούτο. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
11: Είμαι, ναι.
10: Λοιπόν, θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις την συνέχεια. Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
12: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του.
13: Ποια ουρά του?
12: Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε. Παφ, παφ, παφ.
13: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
14: Καλέ, ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα.
13: Αλλά για ποιον μιλάμε.
14: Για τον Θοδωρή.
13: Ποιο Θοδωρή.
10: Ποιο Θοδωρή. Το Θοδωρή Μαραντίνη.
15: Μια βοήθεια.
10: Ωραία. Δίνω δύο επιλογές μπαμ μπαμ. Το θαλάσσιο ελέφαντα ή τη φώκια μονάχους μονάχους.
15: Τη φώκια μονάχους μονάχους.
10: Μα πού το κατάλαβες πια. Μάγος είσαι ή θεός, αναρωτιέμαι και διαιρωτώ με. Μπράβο και συγχαρητήρια αγαπημένη. Καλέ συγγνώμη
15: τώρα.
10: Σοφία, συγγνώμη, ξέχασα το όνομά σου. Σοφία.
15: Σοφία.
10: Λοιπόν, σοφάκι μου, μόλις πήρα και το τηλέφωνο στο σημείο σου, θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου. Υπενθυμίζω ότι κέρδισες δωράρα για τα μαλλιά. Το Σάιος, περίμενε, το Σάιος Intense Glaze, σειρά περιποίησης για εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από το φριζάρισμα και μεταξένια απαλότητα. Τι χρώμα μαλλιά έχεις?
15: Ξανθά.
10: Α, είσαι φίλη μου και εγώ, βουγιούκλο. Θα γίνει το ξανθό υπέροχο και πολλά πολλά φυλάκια.
15: Σούπερ, ευχαριστώ πολύ.
10: Γεια σου φίλη μου. Και φύγαμε εμείς κατευθείαν για Νίκο Οικονομόπουλο. Ακολουθεί Απόν και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
16: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: κοντά μου, είσαι αγαπημένη μου φίλε και ακροατή. Και με κύματα και με χαλάζει και με βροχή και με καύσωνα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίε. Και εννοείται Γιάννη Κατινάκη στην παρέα σου για μία ώρα ακόμα μέχρι και τι 5. Και άκου τώρα να δει, πριν περάσω σε διάλειμμα, θέλω να σου μιλήσω για μασαμπούκα βάλσαμο στην ψυχή. Γιατί σου έχω Goodies Burger House που έχουν 4 νέα απίθανα saucy chicken burgers. Πάλι τα αγγλικά μου θα πρέπει να τα εξασκήσω. Το Chipotle Fire βεβαίω. Thai Pickle, White Barbecue και Smoky Mayo. Τα παπαναγία μου, είναι όλα εξαιρετικά. Να πας να τα δοκιμάσεις, να διαλέξεις ένα από τα τέσσερα και αν δεν μπορείς να διαλέξεις, να τα μασαμπουκιάσεις και τα τέσσερα είναι όλα υπέροχα. Και αφού τα είπα, είμαι έτοιμος για διαλυματάκι. Τόσο δουλή, μικρουλάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Νέα κυκλοφορία

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται ο ένας ο μοναδικός, ο καλύτερος και πολύ μετριόφρον Γιάννης Κατινάκης. Θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 5. Να περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε επιτυχίες και να ανεβάσουμε τη διάθεση. Και εννοείται να σου πω πάντα για τα καλύτερα και να σου δώσω και δώρα, γιατί άκου τώρα τι συμβαίνει. Ο Ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Και αν θες και εσύ να βρεθείς εκεί, στέλνεις στο Viber μας 6937 949 949. Be well, και που ξέρεις, μπορεί να κερδίσεις εσύ τις διπλές τις προσκλήσεις. Και τώρα εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, Ρία Ελληνίδου.

0: Λε αντιλιακό. Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Ναι, λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ με ζέστη καύσωνα. Για όσο ακόμα δηλαδή, γιατί όπως έχουμε δει, το έχω ξαναπεί και πριν, μάλλον το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βρόχα και κακό. Ξανακατέβαση τα χειμερινά, το καλοκαίρι δεν θέλει να έρθει. Δεν πειράζει όμως, δεν πέφτει το κέφι μας, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννη Κατινάκη, το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Διαγωνισμούς είχαμε, δώρα είχαμε, νησιά είχαμε. Αν έχεις παράπονο, είσαι αχάριστος. Τα μηνύματά σου περιμένω στο 6937 949 949. Και τώρα δυναμώνεις, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μάστορας με Μαργαρίτα.

0: Δεν σε αγαπάω, Δέσποινα. Σε λατρεύω, γιατί είσαι υπέροχη και πάντα εδώ σε απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και κάθε μεσημέρι εδώ στο ραντεβού μας Γιάννης Κατινάκης για να ανεβάσουμε τη διάθεση. Καλοκαιρινά, δροσερά και καυτά συνάμα. Ωστόσο, επειδή καταλαβαίνω το διακαή σου πόθο να με δεις και από κοντά και να με θαυμάσεις, έρχεται το γιαούρτι Στρούγκα, θα μου το πετάξει από το κυφισό που έχει κίνηση και θα φτάσει εδώ πέρα στα στούντιο του ρυθμού. Έχεις όμως, ίσως ελπίζω, ένα διακαή πόθο να με δεις και από κοντά, οπότε σου δίνω εγώ την ευκαιρία. Πότε? Σάββατο 13 Ιουνίου, γιατί κάτι παίζει Powered by the 6 με 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο εκεί πέρα, στο Περιστέρι, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κυρίως μια εκπληξάρα που πραγματικά δεν μπορώ να πω και πολλά, δεν με αφήνουν να πω. Γιατί άμα έλεγα, αλλά λαγμός θα γινόταν, αλλά εμπιστέψουμε, trust me, θα γίνει πάνικος. Και αφού τα είπα, να δώσω και τα φιλιά μου, όπα, στην Μαρία που μου λέει ότι είμαι τρομερός, στη Γιάννα, α, έχω πολλά μηνύματα καλέ, τα φιλιά μου, μουα, μουα. Και έτσι περνάω σε διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star.

0: πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
1: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy.
0: Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes

0: ηλιακό. Φρέσιντερμ, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ναι, ρυθμό, δεν είμαι καλά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για λίγο ακόμα θα είμαι εδώ για να κάνουμε παρεούλα. Και θα ήθελα πραγματικά να κάνω μια έκκληση. Γιατί την τελευταία εβδομάδα μου έχουν σπάσει τα νεύρα, έχουν γίνει ζαρτιέρες. Διότι και καθότι δεν βρίσκομαι τίποτα ταξί. Κανοτάμα, αναβολαμπάδα και πάλι τίποτα. Οπότε, σε λίγο θα δείτε μια κλίση από το Μαρούσι. Σας παρακαλώ, δεχτείτε την για να μην πάθει νευρικό κλονισμό το μονδέλο Γιάννης Κατινάκης. Και αφού έκανα την έκκλησή μου, είμαι έτοιμος να περάσω σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα δυναμώνει στην ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γεια σου λοιπόν, σε φίνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήμασταν μαζί για 3 ώρες. Και τώρα τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Αναζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος, μέχρι και τις 8. Αν έχεις ένα χρέος, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μουα.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 διχάλα, βετσέ, σχόλα, τέγνε, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
0: Μα τι φωνάζει, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
0: Δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρε.
0: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Γιάννη.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
3: Έλα, προχώρα, κατέβα.
0: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by the E».
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο 3 σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα.
1: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
19: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
8: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
10: Πριν καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 4 του Ιούνιου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8.
11: Και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. Που αλλού στο Viber του ρυθμού τζάμπα είναι, σπάστε το 6937-949-949. Και σήμερα έχουμε soundist.gr κατά του ρυθμού 949. Σήμερα όλος περιέργος, δεν ξέρω, προλάβετε πριν εξαντληθεί. Έχουμε και τηλέφωνο.
10: Έλα, σταμάτω όλος περιέργο.
11: Φως, νερό, τηλέφωνο, τσεκ, έτοιμη για εκπομπή.
10: Όλα πληρωμένα.
11: Όλα καλά, μην παίρνει όρκο. Και φυσικά έχουμε ήδη σάρε.
10: Κάτσε, το μηνιάτικο σου δεν πήγε στην ώρα του.
11: Μην πες με τον πόνο μου.
10: Το έχουμε φάει ήδη, παιδιά. Τέσσερις του μήνα δεν υπάρχει γιούρο.
11: Μην το πιάνουμε αυτό το θέμα, πονάει. Και φυσικά έχουμε ήδη σάρε όπως πεινασμένα πρόβατα στην Ελλάδα έφαγαν πάνω από 100 κιλά χόρτο.
10: Και?
11: Τη βόσκη. Και μαστούρωσαν.
10: Ρε Αλέξη, ντροπή σου τώρα.
11: Και μετά φάγανε και όλα τα υπόλοιπα. Του έβγαλε μαντσίλα.
10: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε δωράρες, διαγωνισμάρες, έχουμε το πάμε σε νησί, έχουμε φυσικά το αλανόμετρο που σε στέλνουμε Λονδινάρα. Λονδινάρα, μιλάμε.
11: Εκεί να κάνει τον Big Ben πύργο τη Πίζα, να δείξει τα γατιά τη Τζιχάτ πώ γίνεται. Εξαήμερο.
10: 14 με 19 Αυγούστου, παρακαλώ.
11: Όλα πληρωμένα. Θα κάνει 15 Αύγουστο μακριά από την Ελλάδα. Τι καλύτερο. Τι καλύτερο.
10: Τι καλύτερο, προσδεθείτε, έρχονται επιτυχίες. Αυτά είναι τα καλά. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα στην παρέα μας με λίγα λόγια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Ηλίας Καμπακάκης και παλιά πράγματα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και φυσικά Αλέξ Μαρκάζο, Άννα Ζηρτέλη, ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγα, μαν.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ πλέον η τηλεόραση. Μισή δεν βλέπουν έτσι κι αλλιώς. Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Δύσκολα βλέπετε έτσι κι αλλιώς. Δύσκολα βλέπετε χρόνια βέβαια. Έχει γίνει αυτό.
0: Έχει παραγίνει το κακό τώρα τελευταία.
1: Γιατί τι συνέβη.
0: Καλά. Σήμερα είναι από τα περιστατικά που δεν μας βλέπει ούτε η οικογένειά μας. Δηλαδή ο Παναγιώτης ο Κουτσουμπής, ο άντρας της Κατκέν, δεν την έβλεπε. Δεν ξέρει ότι έχει εκπομπή η Κατκέν.
1: Και σήμερα
0: την έπαιρνε τηλέφωνο παιδί μου την ώρα της εκπομπής. Για να δείξει το μωρό και λέει: Καλά, δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή. Με παίρνει λέει την ώρα τη εκπομπή να μου δείξει το μωρό. Καταρχάς, Παναγιώτη μου, θέλω να σου πω ότι η Κατκέν το έχει κάνει Big Brother το σπίτι για να βλέπει την Μπουμπού όση ώρα είναι στη δουλειά. Κατάλαβα, δεν περιμένει εσένα να την πάρει τηλέφωνο.
1: Βασικά, ο Κουτσουμπής τι είναι, project manager.
0: Ο άντρας του.
1: Ναι, το κατάλαβα, αλλά τι είναι ακριβώς. Έχει κάνει άλλη Big Brother το σπίτι και ο Κουτσουμπής είναι κανονικά. Μπορεί να μην βλέπει τηλεόραση, αλλά στα reality πρώτο. Μπράβο του.
0: Και πήρε κατευθείαν.
1: Αγάπη μου, χαίστηκε το μωρό. Σταμάτα ότι κάνει γρήγορα. Πάμε σε διαφημίσει.
0: Έχω μάθει ότι είναι, ναι. Πώς το λένε, και οι δυο του εξαιρετικοί γονείς και ο Παναγιώτης και η Κατερίνα κάθονται, ασχολούνται πολύ, αλλάζουν πάνες γιατί μπαμπάδες. Ναι. Είναι λίγο περίεργη στην αρχή, ναι, το ξέρεις.
1: Ευτυχώς ο άνθρωπος έχει προνοήσει και δεν πάει για προτινόμενος για αποχώρηση. Έχει προνοήσει. Γιατί σε λίγο θα ψηφίσει και το μωρό στο σπίτι για αποχώρηση από το σπίτι του Big Brother.
0: Είναι ένα κουκλί να είναι καλότυχο.
1: Καλότυχο και σιδερένιο να είναι. Και με πολύ υπομονή για να βλέπει και τη δουλειά της μαμάς.
0: Βέβαια.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Αλληλούια, λοιπόν, και Ρένι Φουρέιρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στα Αλάνια που ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται στην παρέα μας. Και ο Ηρόδοτος είναι εδώ. Να το παιδί.
1: Καλώς το να! Η ψυχή της παρέας. Τι και αν δεν έχουμε ακούσει ποτέ την γλυκιά φωνούλα του. Και δεν έχουμε τα πούμε, Ηρόδοτε, μας έλειψες. Τι λέει?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Η Μαρία
1: αυτό λέει όλα καλά. Απάντηση έχει προβλέψει και όλα στην ερώτησή μου. Μπράβο.
0: Φαντάζομαι, ναι, θα αυτό θα γράψει. Πρέπει να διαβάσω μηνύματα μέχρι να απαντήσει ο Ηρόδοτος, καταλαβαίνεις.
1: Μπράβο, διάβαζε.
0: Η Μαρία Μαράκη, το αγαπημένο σου. Τώρα που έμαθα ότι καινούργιο αλλάζει πάνες με τον Κουτσουμπί, λύθηκαν όλα μου τα προβλήματα. Ρε Μαρία, μα δεν είναι αυτό πρόβλημα. Τι είναι η ζωή,
1: Μαρία Μαράκη. Πρώτα αλλάζει σιγά μετά πάνες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Βασικά και στις πάνες σιγά είναι το πρώτο καιρό γιατί είναι μουστάρδα. Αλλά τέλος πάντων είναι έτσι είναι η ζωή. Τι λέει, Ηρόδοτος.
0: Πρέπει να πάμε για drinks, λέει.
1: Άντε, επιτέλους ήρθα στην καλά σου. Είχα αρχίσει και αγχωνόμουν.
0: Η Άννα λέει, γεια σας, λατρεμένα Αλάνια. Λειτουργεί το τηλέφωνο, αλήθεια, μόνο. Και δεν το σηκώσετε, λέω, όταν σας πάρω.
1: Μας απειλείς εμάς.
0: Να είσαι συντονισμένη, γιατί σε λιγάκι θα ξεκινήσει και θα βγει το αλανόμετρο στην επιφάνεια και θα πρέπει να ξέρετε ότι αν θέλετε να πάτε στο Λονδίνο το 15 Αύγουστο για 6 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, εντός, εκτός και επί τα αυτά γωνία, αυτά να έχετε διαβατήριο και όλοι οι φυσικά βρίσκονται στο soundist.gr.
1: Για ψάξτε το λίγο.
0: Εντάξει, βίζα τι είναι, 1 ευρώ, 2 ευρώ, 5 ευρώ.
1: Νομίζω και εγώ καλά, εντάξει.
0: Πόσο είναι.
1: Και τον Brexit, πόσο λέγανε θα ήταν. 1 χρόνο, 2 χρόνια και κρατήσει 10 χρόνια κοντά.
0: Λοιπόν, επίσης, αν θέλεις αυτό το Σαββατοκύριακο να πας στο Big Well Festival και να το ζήσεις όλο, όλο ρε παιδί να το απολαύσεις, αλλά έχεις μόνο ένα εισιτήριο, τι πρέπει να κάνεις?
1: Να πας σε ένα από τα καταστήματα της Zenith σε όλη την Αθήνα. Να ενημερωθείς εκεί πέρα και να λάβεις το voucher σου. Να το προλάβεις κιόλας γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεις των vouchers. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Αυτά λοιπόν, και έρχεται σε λίγο πάνω σκιά μας στην παρέα μας τώρα Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Θυμάστε τι εδώ το πρωτακούσαμε, έτσι?
1: Επίθεση.
0: Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Επίθεση!

0: Νίκησες πάλι λοιπόν και πάνω σκιάμω στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και φυσικά σας έχουμε τη λύση για όλα τα προβλήματα πριν από εσάς
0: για
1: εσάς.
0: Για πες.
1: Όλοι αγαπάμε ένα πράγμα σε αυτή τη ζωή. Όχι δεν είναι τα λεφτά, όχι δεν είναι την μπάλα, όχι σίγουρα δεν είναι τον εαυτό μας. Αγαπάμε όμως τον καλό ύπνο. Γιατί τα implant στο Μαρούσι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Και με τη χωράκλα τους έκτασης 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές έρχονται και το αποδεικνύουν με στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια και όλες ειδικές τιμές. Και μάλιστα, αν δεν σας αρέσει και όπως είναι δομημένο, μπορείτε να το φτιάξετε όπως ακριβώς θέλετε. Περάστε μια βόλτα από λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι και τα καταλάβετε.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια Βασίλης Φουρτούνης,
1: Θηνά Φαλίδου
0: και Μπέτη Μαγκύρα, θέλω να σας ευχηθήσω την προσοχή. Διότι τώρα θα πρέπει να συντονιστείτε. Μισό λεπτάκι να πέσει. Να το. Λοιπόν, το αλανόμετρο θα βγει στην επιφάνεια. Ένας από εσάς θα κερδίσει εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Λονδίνο από Versus Travel. Την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, βρίσκεται στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Το πιο βασικό όμως είναι ότι θα έχεις τα αεροπορικά, τους φόρους, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα τα μεσή. Καταλαβαίνεις. Διότι πρέπει να απολαύσετε κι εσείς την κοσμοπολιτική ενέργεια της πόλης, τις ατελείωτες βόλτες, το shopping, τα ιστορικά σημεία και τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης, με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Οπότε πάρε τηλέφωνο
1: τώρα στο 210-68-35-722 και παίξε μαζί μας και κέρδισε. Αρκεί να απαντήσεις τρεις ερωτήσεις με τον πιο σωστό. Ναι, θα δείξει. Με τον πιο σωστό τρόπο.
0: Να δούμε πόσο λανείς. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιούνιου και ποιος ξέρει. Εσύ.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Ποιοι είμαστε?
4: Η Ατενίνα Αφαλίντα Ντε Σάντος.
3: Ναι.
4: Η Μπεατρίς Μαγκέρα Ντε Σάντος. Είμαστε πρώτες ξαδέλφες.
3: Α, τρελαίνομαι.
4: Και ο Δόν Βασίλειο Φορτουνάτο.
3: Αυτός μας καταδυναστεύει.
4: Και η εκπομπή είναι Πάμε Πρωινό. Τα δάκρυα της αυγής.
1: Έγινε.
3: Δεν μου λες. Αυτός μας καταδυναστεύει ο τις πρώτες ξαδέρφες.
4: Για μου τσάντρα Ατενίνα Φαλιντίνα Ντε Σάντος. Εγώ αν θέλεις
3: είναι
4: κάνω την παρακατιανή.
3: Εγώ ποια θα κάνω?
4: Εσύ θα κάνεις την κακιά.
3: Θα είμαι εγώ η κακιά και θα τον έχω κλειδωμένο τον Βασίλειο Φορτουνάτο. Ήτανε κάποτε πελούσιο.
4: Κλείδωσε και του τρώω την περιουσία.
5: Σας το έχω πει εδώ και πόσο καιρό και το έχουμε πει. Θέλω να κάνουμε ένα σύριαλ.
3: Ναι. Ένα σύριαλ.
4: Πώς θα λέγεται το σύριαλ?
5: Βάμος Μαδρουγάδα.
3: Μαύρος Μαδρουγάδα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
3: Νιάου.
6: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
16: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
20: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
19: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
20: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
19: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
21: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
22: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
23: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
27: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
28: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
29: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: που σπούδαζες.
1: Μπράβο, μπράβο, στο κολοχώρι μου. Στο, από το Versus Travel, την περίοδο φυσικά 14 με 19 Αυγούστου. Ένα εξαήμερο με όλα τα αεροπορικά, τη διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις με, μεταξύ των οποίων έχουμε και κρουαζιά στον Τάμεση. Το διαπρακτορείο μας δεν αφήνει πελάτη να ικανοποιείτε για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέζικο όνειρο μετά τον Brexit. Ζήστε λοιπόν το παραμό τη Βρετανική πρωτεύουσα. Και το εφιάλτη όνειρο είναι.
0: Ναι.
1: Απολαύστε βόλτες δίπλα στον Τάμεση και μοναδικές αγορές. Τα πάντα όλα όσο είναι να σας προσφέρει από καλοκαιρινές εικόνες, βρετανική φινέτσα και εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στυλ σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι που τα περιέχει όλα, χάρη φυσικά όπως είπα το Versus Travel. Για να δούμε λοιπόν τις σημερινές μας συμμετοχές.
0: Για να δούμε.
2: Πόσο αλάνι είσαι.
0: Ποιος είναι στον αέρα μας. Γεια σου, Ελένη! Πετάς, πού είσαι και ακούγονται.
1: Από ποιο τούνελ, από ποιο ανεμόμετρο αγκαλιά μας τηλεφωνείς, Ελένη?
3: Είμαι σε ένα γηπεδάκι 5x5 και βλέπω τον εγγονό μου.
1: Από τσάρτερ.
0: Τον εγγονό ακούω.
1: Τον εγγονό.
0: Ρε, Ελένη.
1: Και δεν σου φαίνεται να σου ζήσει.
0: Η φωνή δεν δίνει πάνω από 30, να ξέρεις.
3: Είμαι νέα γιαγιά.
0: Μπράβο.
1: Παιδί, ποτέ έκανες την πενταήμερη. Μπράβο.
0: Δεν σταμάτα.
1: Δεν απαντάει όμως, δεν απαντάει. Ενοχοποιείσαι μόνη σου. Λοιπόν, απαντάς τρεις ερωτήσεις και βάσει απαντήσεων κερδίζεις συμμετοχή για το εξαήμερο που τάξαμε μόλις τώρα. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Με παίρνεις μαζί εγγονό.
0: Διαβατήριο έχεις.
3: Θα φτιάξω.
1: Ευκαιρία είναι. Λοιπόν, γιατί από μόνη μας βλέπεις δεν. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο ιστορικό γήπεδο στο Λονδίνο.
0: Πού να ξέρει η γυναίκα, καλέ.
1: Να του μάθει.
0: Πες
1: ότι προλάβει κιόλας.
0: Πες ότι είναι, Ελένη.
1: Πες ένα στάδιο του Λονδίνου. Μπράβο!
0: Όντως.
1: Το ήξερε. Ένα γήπεδο ήξερε. Τι θέλει να σου πει, το White Hart Lane ή το Etihad. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις έναν διάσημο Άγγλο ποδοσφαιριστή.
3: Ο Μπέκαμ.
1: Αποκλείεται. Πώς σου ήρθε. Ήταν ποδοσφαιριστής, σωστά.
0: Τώρα εμπνεύστηκες επειδή είσαι στο γηπεδάκι, Ελένη.
1: Ναι, δεν φαίνομαι. Και θέλω να μου πεις την τελευταία φορά που κατέκτησε η Αγγλία παγκόσμιο κύπελλο.
3: Oh my god, δεν ξέρω τι να πω.
1: Σωστό!
0: Μπράβο! Γιατί
1: δεν έχει κατακτήσει.
3: Καλά, είμαι καταπληκτική.
1: Πού να το έχει. Όπα, τι ήταν αυτό. Αν νομίζει τώρα από το γήπεδο το στενοφόρο και λέω.
0: Εγώ.
1: Έχουμε τραυματίε. Αλλαγή το 3, αλλαγή το 3, προπονητή.
3: Από
1: εσά. Όλα μαζί. Η Άννα είναι σαν παιδάκι που έχει πάρει το χέρι και πε.
2: 70% αλάνι.
1: Μωρέ, μπράβο, και εγώ σου λέω και 80%. Όχι απλά έγινε, παιδί μου. Μάλλον έχει κερδίσει συμμετοχή.
0: Λοιπόν, έχει κερδίσει συμμετοχή, Ελένη.
1: Συγχαρητήρια.
3: Μακάρι,
1: κέρδισε.
0: 19 Ιουνίου, σε θέλω να είσαι συντονισμένη. Καλά, από τότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει να πας αλλού. Εδώ θα είσαι.
1: Γιατί θα έχει βγάλει διαβατήριο μέχρι τότε.
3: Όχι, βέβαια. Εγώ για να προσέξω ακόμη.
1: Δηλαδή μπορεί να κοιτάμε την Αγγλία, αλλά μένουμε στην Ελλάδα.
0: Ελένη μου, καλή επιτυχία. 19 του Ιούνιου θα κάνουμε την κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ το αλάνι που θα φύγει το εξαήμερο ταξίδι. Με Versus Travel.
1: Φιλιά πολλά. Ξεκίνησα τα χέρια μου μαθήματα. No worries, mate.
0: Γεια σου. Bye bye.
1: Ciao, bye bye. Όλες τις γλώσσες πιάσαμε. Αυτό είναι η εκπομπή Πύργος Βαβέλ.
0: Αγαπή, κάνουμε και το λογαριασμό πολύ ωραία.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ώρα του ήτανε.

0: Αγαπημένη Άννα Βύση, απόλυτη θα λέγει κανείς και Αιγαίο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες στη Γεωργία που λέει γεια σας, καλησπέρα Άννα και
1: καλησπέρα,
0: Αλέξη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι.
0: Και η Μαρία εδώ πέρα ρωτάει, πρέπει παιδιά μπορούμε λέει, να βγάλουμε λέει, διαβατήριο λέει, χωρίς τη νέα ταυτότητα. Φυσικά.
1: Όχι.
0: Και άμα βγάλεις το διαβατήριο που είναι για 10 χρόνια, δεν χρειάζεται να βγάλεις ακόμα ταυτότητα.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, θα έχεις και ένα κοινό κωδικό. Κάποιο πιο καχύπητο θα λέγει ότι είσαι χαρά του hacker. Αυτό δεν λέγανε πέρσι. Θα έχεις ένα κοινό κωδικό που θα έχεις. Αν κάφι με ταυτότητα διαβατήριο.
0: Μα αυτό θα το κάνω στο τέλο.
1: Όλοι. Μπορείς περνάτε το LinkedIn σου, το Facebook, το Insta, όλα με έναν κοινό κωδικό. Άμα μπορεί να τον κάνεις και εύκολο, 1, 2, 3, 4 ας πούμε, ακόμη καλύτερο για να σε προσέχει η μαμά κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν έχω να σας πω ότι τα αδέρφια μας στην Ισπανία περνάνε δύσκολα. Γιατί μην μπορούμε να έχουμε τις πανελλήνες, αλλά αυτοί έχουν τις πανσουηδικές.
0: Πανσουηδικές στην Ισπανία.
1: Πανσουηδικές, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με ένα βίντεο. Πανισπανικές.
0: Δεν θέλω να ξέρω τι σουηδικό βίντεο έβλεπε.
1: Εγώ με ισπανικά έψαξα. Τώρα το τι μου έβγαλε δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να σας πω ότι μάθαμε βάσει από καθηγητή πόσα παίρνουν αναγραπτό που διορθώνουν. Μιλάμε για τρελά ποσά.
0: Στην Ισπανία αυτό.
1: Από τα παντζάκια τους τρέχουν.
0: Πόσο, 20 λεπτά το γραπτό.
1: 2 ευρώ και 48 λεπτά να διορθώνουν γραπτό.
0: Περίμενε, αλλά πόσα διορθώνουν. Εδώ πέρα πάνε.
1: Πού να ξέρω.
0: Εδώ σου λέει η βάρδιά σου. Είναι το οκτάριό σου, το οκτάωρό σου θα είναι αυτό.
1: Καλά,
0: εκεί το
1: πάει. Τι κάνουν, τι του τα πετάνε στον άρα και όποιο κάτσει το περνάνε.
0: Σιγά καλέ πανελίνε έτσι είναι. Τι τίτσου, πα καλά και εσύ.
1: Την ώρα θα διορθώνα. Γιατί στις πανελληνίες έχουν και την επιτροπή θεμάτων, έχουν τρεις βαθμίδες άμα κοπείς.
0: Παιδί μου στην επιτροπή, λέω και εγώ στις πανελληνίες, βαθμολογείς εσύ. Βαθμολογεί ένας δεύτερος και αν είναι μεγάλη απόκληση πάει και τρίτος.
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Το ξέρω αυτό. Δεν έφτασε ποτέ σε τρίτο βαθμό ο γραπτό μου. Ένα όνομα έγραφα.
0: Αλέξη Μαρκάνη.
1: Ναι, άμα είναι σκατά και συμφωνούν και οι δύο, αν θέλει λύθηκε ο γαμπρός, άμα και οι δύο βάλουν άσο, γιατί δεν το πάμε σε τρίτο, για σόδιο. Σιγά το πράγμα. Και είναι εμείς. Οπότε στην παιδιά, εσείς που νομίζετε ότι η εκπαιδευτική μόνο εδώ πέρα περνάτε δύσκολα με 4 μήνες άδεια και 6 ώρες δουλειά τη μέρα και κινδυνεύετε από burnout ανά 2 εβδομάδες, που είναι οι διακοπές του Χριστουγέννου και του Πάσχα, τότε να ξέρετε ότι τα αδέρφια σας στην Ισπανία περνάνε εξίσου δύσκολες ώρες. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις part-time και να πληρώνεις full-time χωρίς απολύσεις και με bonus. Και με 4 μήνες άδεια. Άστο, ένα μαρτύριο ζουνιά.
0: Λοιπόν, μήνυμα που σας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Στο IKEA ότι έχουμε βίδες το ξέρετε. Το ξέρετε. Ότι είναι μέλισσα όμως δεν το ξέρετε. Γιατί μαζί με τη μέλισσα απογειώνεται, ρε παιδί μου, την εμπειρία στην κουζίνα με πιάτα γεμάτη γεύση και έμπνευση.
1: Και έχουμε απόλυτα live cooking events σε όλη μα όλη τη χώρα. 5 Ιουνίου Παρασκευή αύριο από τις 5 ως και τις 7 το απόγευμα στα IKEA Κηφισού. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 στο IKEA του Δεμολάδης. Και Κυριακή, ωραίο που σου μας έρχεται. 7 Ιουνίου, φύγαμε από την παραλία, παρατήστε ότι κάνετε γιατί 3.30 με 5.30 στα IKEA στο αεροδρόμιο έχει live cooking show.
0: Εκεί λοιπόν με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε εκπληκτικά γεύματα και 50 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν τα ζυμαρικά ολόκληρης της χρονιάς φυσικά από μέλισσα και μαζί και δώρο επιταγής IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό, πέ μου!
1: Πώς γίνεται το!
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του με 82-76. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν μέχρι και με 17 πόντους, με τους πράσινους να κάνουν μεγάλη επιστροφή και να προηγούνται λίγο πριν το φινάλε, αλλά τον Ολυμπιακό να χαμογελά στο τέλος κάνοντας το 1-0 στους τελικούς. Επόμενη μάχη αιωνίων με φόντο το φετινό τίτλο την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, φιλική δοκιμασία για την εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει στις 8 απόψη της Σουηδίας στη Στοκχόλμη. Ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προανήγγειλε αλλαγές και στον τρόπο παιχνιδιού της Γαλανόλευκης.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Σε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν.
1: Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
18: Καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τι 8. Εσεί είμαστε στην ώρα σάντουιτ, τα λέγε κανεί, στη μέση, στη γέμιση. Η οποία είναι φυσικά γεμάτη από δώρα. Με πρώτο και καλύτερο αυτό που έρχεται τώρα. Γιατί ο διαγωνισμό, ο δεύτερο τη εκπομπή, είναι πρώτον πυλών. Πάρε τώρα λοιπόν στο 2-10-68-35-722 και παίξε μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους να ακούσεις, μία μαντεψιά, είτε και σωστή, για να κερδίσεις δώρα αρά όλη δική σου. Αυτό φυσικά για σένα, φίλοι ή φίλοι, αλλά αν είμαστε εκεί έξω που θα πάρεις τώρα, στο 2-10-68-35-722 να παίξεις και να κερδίσεις. Μέχρι τότε, εξακολουθείς να μας ακούς μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, και βρίσκονται όλοι οι όροι του διαγωνισμού, των διαγωνισμών εκεί μέσα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Και φυσικά, διαβάζουμε τα μηνύματά σου μέσω Viber. 6937-949-949, μην τα μπερδέψετε και πάρετε εκεί. 2-10-68-35-722 το τηλέφωνο μας. Πάρε, παίξε, κέρδισε όπως είσαι.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάρουμε και εμείς την ευθύνη. Θα παίξουμε παρέα και...
1: Θα χάσετε.
0: Μην είσαι σίγουρος. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ναι.
1: Ο γιος του ανέμου.
0: Έλα.
3: Καλησπέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Όλοι πάτε κάτω από ένα τούνελ στα λιμανάκια και μας παίρνετε τηλέφωνο. Μόνο εκεί βρίσκεται σύνδεση. Τι κατάσταση είναι αυτή? Κάθε φορά που παίρνουμε, ανεβαίνουν το αποφόρ. Κοιτάμε να δούμε αν αφήσαμε, αν έσπασε καμία μπαλκονόπορτα.
0: Όχι, έχουμε καλά κουφώματα εδώ. Να σου πω πώς σε λένε και από πού μας καλεί.
1: Ξέρουμε από κουφάλες.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος και παίρνω από την Αρτέμιδα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα από την Αρτέμιδα. Έτοιμος για Super Deal?
3: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Κωνσταντίνα από την Αρτέμιδα.
0: Φύγαμε.
1: Θα ακούσεις τρεις ήχους. Ας ελπίσουμε ότι θα ακούσεις το μισό βασικά εκεί που είσαι. Και από εκεί θα αποφασίσεις πού ακούς αυτούς τους ήχους.
0: Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
0: Πάμε.
4: Ρυθμός 949.
5: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τι cross promotion, what is this, a crossover episode?
0: Για πάμε.
1: Πού ακούς αυτούς τους ήχους?
3: Στο ραδιόφωνο.
1: Έλα, ρε.
0: Απίστευτο.
1: Πώς το έχουμε κάνει τόσο δύσκολο? Τόσο δύσκολο.
0: Παιδιά, το βοήθεια από τον κουμεντάκο να δυσκολέψουμε και λίγο τα παιχνίδια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, με αγάπη, δώρο επιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα Wagamama θέλεις. Λατρεύεις το σούσι, σ' αρέσει, το τρως, το κατσουκάρι?
3: Μ' αρέσει.
1: Ενθουσιάστηκε.
3: Αλλά το τρώω, ναι.
0: Άκου τώρα. Θα πρέπει να γίνει αγαπημένος.
1: Θα πρέπει να το φας
3: τώρα. Θα γίνει.
1: Αυτό έχει το σπίτι. Αυτό έχει. Δεν είμαστε διατορείο.
0: Λοιπόν, άκου. Ειδικά το απόγευμα, μετά τις 7 μέχρι και τις 10.30 το βράδυ, υπάρχει το ιδανικό για εσάς που λατρεύετε το σούσι να το δοκιμάσετε. All you can eat sushi μόνο με 15,90. Τώρα εσύ έχεις τη δωρεά που τα έχει 50 ευρώ από εμάς με αγάπη. Αλλά θα βρεις σίγουρα κάτι. Έχει noodles, έχει μπάο, έχει πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλ, τα πάντα όλα έχει. Εντάξει, Κωνσταντίνε.
3: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έχω πάει σε αυτό το μαγαζίν πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, να ξαναπάς λοιπόν. Τώρα είναι ευκαιρία.
0: Με αγάπη από εμάς, από τα λάνια σου να φας.
1: Άντε, φιλάκια.
3: Φιλιά πολλά σε όλους.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
1: Πρόσεχε, πρέπει να τον άνοιγμα, μην φας καραγλάρο στο κεφάλι. Μα εκεί που είναι ο άνθρωπος, έχω δει. Ζακέτα να πάρεις.
0: Γιατί τον είδες?
1: Τον άκουσα, ακόμη χειρότερα.
0: Και πιστεύεις ότι σου λέει όλος ο κόσμος την αλήθεια?
1: Έχει δηλαδή ηχητικά εφέ από δίπλα για να φαίνεται ότι είναι στον αέρα.
0: Θα μπορούσε, άκου. Πού είμαι τώρα?
1: Στο Δαφνί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και οι δυσάρες. Όπως ότι το Don't Forget the Lyrics επιστρέφει απόψε στις 8 η ώρα στον Αντένα με Έλλη Κοκκίνου.
0: Όπα.
1: Τι είναι.
0: Τώρα μου δίνεις τρομερή πασάρα.
1: Γιατί.
0: Τρομερή πασάρα. Μισό λεπτό έχει τώρα. Περίμενε.
1: Για να ακούσω.
0: Διότι θα έρθει το νησί.
1: Όπα.
0: Θα έρθει το νησί και ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να στείλετε στο Viber του σταθμού μας εδώ. Μισό λεπτό. Θέλω το σωστό το χαλί. Αυτό θα είναι. Λοιπόν, πρέπει να στείλετε το τραγούδι που θα βγείτε στον αέρα, τον νησιώτικο να μας πείτε. Και εμείς τι θα κάνουμε, θα σας βγάλουμε στον αέρα.
1: Με
0: θα
1: το τραγουδήσετε.
0: Σταμάτα καλέ. Λοιπόν, και ετοιμάζεστε για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Όχι όπου κι όπου, πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική. Προνομιακή θέα, πανοραμική θέα θα λέγει κανείς και αυθεντική φιλοξενία. Εκτός όμως από τη διαμονή σας.
1: Τι άλλο θα έχετε κερασμένο.
0: Έχετε φυσικά τα ακτοπλοϊκά σας.
1: Οπα.
0: Sea Jets παρακαλώ. Sea Jets που κάνουν δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξιδεύετε έτσι με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, καλωσορίζετε, ταξιδεύετε στον προ. Τι είναι, πότε μπορεί
1: να πει. Τα έχει χάσει και εσύ με αυτές τις δωράρες, λογικό δεν είναι, Άννα μου.
0: Καλωσορίσατε στον προορισμό σας. Και επίσης δεν τελειώνει εδώ. Δεν τελειώνει.
1: Τώρα αρχίζει.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Η φίλη σου, η κολλητή. Στο Beach Bar Λαλαλούζα. Θα είναι εκεί πέρα να σας εξυπηρετήσουν με τους καφέδες, τις ξεχωριστές γεύσεις. Καλοκαιρινή χαλάρωση. Πλήρης πακέτο φιλοξενίας, έτσι. Και τι άλλο έχει.
1: Τι άλλο έχει πια.
0: Έχει και αυτοκίνητο. Δρόμος Red Car, δηλαδή πηγαίνεις μόνο με τη βαλιτσούλα σου. Τίποτα άλλο, τίποτα.
1: Πώς δεν του κάναμε για αυτή τώρα.
0: Στείλε λοιπόν το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber στο 6937-949-949. Βγαίνεις στον αέρα, τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 26 του Ιούνιου στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φουρτούνη και την Αθηνά Φαλίδου. Ποιο θα έλεγες εσύ.
1: Το έλα να πάμε στο νησί.
0: Για πες το.
1: Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ.
0: Υπάρχει
1: κέρδισα.
0: Τέτοιο τραγούδι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Το έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ, δεν υπάρχει σαν τραγούδι.
0: Έτσι πάει αυτό.
1: Πώς πάει.
0: Είσαι λίγο άμπαλο στο τραγούδι.
1: Γι' αυτό είμαι παραγωγός.
0: Καλό.
1: Είμαι αυτός που γλύφει τους τραγουδιστές. Δεν ξεχάσετε, 8 η ώρα στον Αντένα. Don't forget the lyrics. Έλλη Κοκκίνου.

0: Έχω τη ζωή μου λοιπόν και Γιώργος Μαζονάκης στο ρυθμό 949. Ακούσεις μόνο επιτυχίες και τώρα ήρθε η ώρα. Γιατί αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να απολαύσεις με παρέα αυτή την ωραία διαδρομή,
1: τότε η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Πώς? Περνάς από ένα από τα καταστήματα της Zenith σε όλη την Αθήνα, ενημερώνεσαι και λαμβάνεις το voucher σου. Να ξέρεις ότι η προσφορά ισχύει μέχρι να εξαντλήσεις το voucher. Αρμοδιαρχή ΡΑΗ Big Well Together με τη δύναμη της Zenith.
0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να δούμε
1: επιτέλους,
0: με ποιον θα πάμε στο νησί.
1: Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι μαζί μας σήμερα?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Γεια σας φίλοι μου. Γεια σου φίλοι μου.
3: Είμαι η Ελένη.
1: Γεια σου Ελένη. Ποια Ελένη?
0: Ελένη.
1: Άκρα το αυσιοπή. Η γνωστή. Α,
0: η γνωστή. Μπράβο, ωραία. Εντάξει.
1: Σωστή. Σωστή απάντηση.
0: Ελένη.
1: Μάλιστα,
0: Ελένη.
3: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, για να δούμε ποιο τραγούδι θα πεις εσύ.
3: Μπάρ και την Άξο.
0: Για δώσ' το.
3: Την πάρω και στην άξω, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, όχι την πάρω και στην άξω.
1: Εντάξει, μας άλλαξε τα φώτα μαζί με τον αέρα. Ποια ειδώνεις εσύ, Ελένη? Το έχεις ψάξει καθόλου για τραγουδίστρια?
3: Όχι.
1: Πάλι καλά.
3: Έχει υποθεί και το τραγούδι γι' αυτό.
1: Δεν χρειάζεται, εμένα με έπεισες. Περνά στο bootcamp.
0: Λοιπόν, να σου πω, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Την Παρασκευή 26 του Ιούνιου πάμε πρωινό Μπέτι Μαγκύρα Βασίλης Φουρτούνης Αθηνά Φαλίδου. Τα δώρα τα ξέρεις?
3: Τα ξέρω, τα ξέρω.
0: Για πες, για να δούμε.
3: Παρακολουθούμε γενικώς όλες τις εκπομπές από το πρωί με αυτά.
0: Α, όλοι όλοι βρίσκονται στο. Ναι, πες.
3: Θέλοντας, συγγνώμη.
1: Πώς μας λένε?
3: Εσύ είσαι ο Αλέξης και είναι η Άννα.
1: Μας παρακολουθούν τους. Μπράβο, μπράβο.
0: Όλοι οι όροι βρίσκονται στο sounds.gr και αυτός ρυθμός 949. Για πες μου, τι θυμάσαι από τα δώρα που αν κερδίσεις την Ισάρα θα πας στην Τίνο?
3: Θυμάμαι τις τρεις διανυκτερεύσεις για τα 4 άτομα.
0: Ναι.
3: Θυμάμαι σίγουρα τις ιδέες.
0: Πού θα γίνουνε, πού θα γίνουνε?
3: Αεολής
0: Τίνο Σουίτς, ακριβώς.
1: Καλύτερα από εμάς τα ξέρει.
0: Μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική και πανοραμική θέα. Αυθεντική φιλοξενία, θέλω να σου πω. Ζηλευτό ξενοδοχείο, ναι. Τι μου είπες για Σίτζετς?
3: Ότι θα πάμε και θα γυρίσουμε με Σίτζετς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Που ξέρεις ότι είναι η μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως. Έχει πάνω από 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο.
1: Καλά, εντάξει, δεν πήρα το παπυράκι Λαρούς Μπριτάνικα.
0: Ξέρεις επίσης ότι θα απολαύσετε και τα πάντα, όλα τα προνόμια και τα ωραία στο Beach Bar La La Luza, το ξέρεις αυτό?
3: Κάτι έχω ακούσει.
0: Αυτοκίνητο.
3: Και για το αυτοκίνητο.
0: Άνα, γεια σου! Και αυτοκίνητο για να δεις όλο το νησί που είναι πολύ ωραίο. Δρόμο, rent car.
1: Τι άλλο να κάνουμε για να δούμε τις μετρήσεις?
0: Τι άλλο
1: να κάνουμε για να δούμε τις μετρήσεις?
3: Παρακολουθούμε σε μόνιμη βάση. Πριν κάποιο καιρό λέγατε να στείλουν τα ονόματά σας.
1: Μπράβο.
3: Να δείτε άμα σας ξέρουμε.
0: Είδες.
1: Πες μας ημερομηνία που το είπαμε.
0: Σταμάτα και εσύ, δεν
1: κάτσε, έχει πάρει φόρα τώρα.
3: Τώρα μου βάζει δύσκολα. Αν γίνονται άμα θυμάται ημερομηνίες, εγώ δεν το έχω πάει τόσο καλά με το λάδι.
0: Ελένη μου, καλή επιτυχία. Συνέχισε να ακούσεις ρυθμό και σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες μέρος στο διαγωνισμό.
1: Καλή τύχη.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σου, Ελένη. Bye bye. Πάμε σε γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Εννοείται. Μετά από αυτό το γρήγορο φακέλωμα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Plus. Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα.

0: Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
4: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green.

0: Αλήθειες και φυσαλίδες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβελή στο ρυθμό 949.
1: Επιστρέψαμε, Αλάνια μου, εδώ είμαστε καθημερινά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζιρδελή, τα δικά σου Αλάνια καθημερινά 5 με 8 εδώ. Τι έχουμε, Αλάνια μου.
2: Τα καλύτερα έχουμε. Τα μηνυματάκια σας για αρχή στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και sound.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
1: Φυσικά έχουμε και ένα ραντάρ. Ένα ραντάρ του ρυθμού που σε ψάχνει καθημερινά μέσα από τα παπάκια. Πάμε πρωινό, Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Σου δίνουν 3 διαφορετικά στοιχεία και εάν έχεις κάτι κοινό από αυτά, βασικά κατά προτίμηση και τα 3 κοινά, θα πάρεις το ποσό το οποίο δίνουν τα παιδιά. Έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά, κοντά 60, τα έχει ξεπεράσει μη σου πω, και μπορεί να γίνουν δικά σου μέχρι και 750 ευρώ μετρητά.
2: Τέλειο.
1: Σήμερα λοιπόν το ραντάρ έψαχνε μία γυναίκα να έχει γεννηθεί την άνοιξη, να έχει μόνο 2 παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο.
2: Τη βρήκε? Δεν τη βρήκε! Οπότε αύριο πάμε στα 600 ευρώ που λάζεστά, σπαρταριστά για τον επόμενο, την επόμενη που θα βρει το ραντάρ.
1: Και αν ψάχνει εσένα.
2: Πότε δεν ξέρει.
1: Θα το μάθουμε αύριο. Για την ώρα, επιτυχίες. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας και πάω πάνω και άμμος. Τώρα όμως δυναμώστε. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Ήταν ο Πανοσκιάμος και ξέρεις πολλούς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ξέρω πολλούς από εσάς εκεί έξω που μας έχετε στείλει μηνύματα όπως η ευτυχία και λέει καλησπέρα, παιδάκια.
1: Καλησπέρα, παιδάκι.
0: Σας ακούμε, λέει, δυνατά. Είμαστε βόλτα, λέει, στο ναύπλιο και σας στείλουμε φιλιά. Γεια σου, βρε ευτυχία.
1: Σας έχω, παιδιά, μια πάρα πολύ καλή είδηση. Στον 7ο ουρανό, όλοι αδερφιά από τώρα.
0: Μου, για
1: γιατί πλέον χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να λαμβάνουν επιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις. Να βρείτε μια κοπέλα ή ένα αγόρι να σας κυνηγάει το 1/5 από ό,τι κάτι εταιρεία ρεύματος εμένα. Και τώρα να ξέρετε ότι υπάρχει νέος προστατευτικός νόμος βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Ναι. Επιτέλους, μια φορά που προνόησε για τον πολίτη, κάτσε να δούμε πού θα μου το γυρίσει και αυτό, γιατί θα μας τα φάνε σε κλήσεις, κάτι μου λέει. Που σύμφωνα με τον οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε έως και 10.000 ευρώ αποζημίωση για παράνομες διαφημιστικές κλήσεις. Το λεγόμενο Μητρό 11.
0: Ισχύει αυτό, ρε, γιατί άμα σε πάρει κανένα τηλέφωνο, το ξέρω ότι σου το έχω κάνει. Από πού και ως πού βρίσκεις το τηλέφωνό μου και λες κατευθείαν είμαι στο Μητρό 11 και τσακ.
1: Ξέρεις τι τους έχω κάνει εγώ. Με έχουν πάρει τηλέφωνο, μου λένε, από μια εταιρεία ρεύματος και μου λένε, σου έχουμε, λέει, πακέτο. Λέω, δεν χρειάζεται, παιδιά. Έχω, μου λένε, μα σου έχουμε καλύτερα από αυτό πληρώνεις. Λέω, πού ξέρεις τι πληρώνω, πού ξέρεις τι είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Μου λένε, όχι, όχι, τάκουμε, σου έχουμε. Ωραία, πόσο πληρώνεις. Μου λένε, εντάξει, δεν ξέρουμε. Πόσο πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Λέω, 30 ευρώ. Μου λένε, μηνιαίο, ετήσιο οικογενειακό. Μου λέει, πώς γεννατώ. Λέω, εσάς άμα ήταν ο πατέρας σας διευθυντής στην. Οτέ, πού θα δουλεύατε. Πόσο θα πληρώνατε.
0: Τι σου είπε.
1: Ακούω ένα. Καλή συνέχεια. Τώρα ήταν στεναχωρήθηκε.
0: Είναι όντως ο μπαμπάς σου διευθυντής εκεί. Δεν είπες ψέματα για να ξελαφράσει.
1: Δεν ξαναπήνω ποτέ. Να ξέρετε, παιδιά, όλοι έχουμε ένα πατέρα διευθυντή εκεί. Αλλιώς, καληνύχτα.
0: Το θέλεις. Πάρτο λοιπόν. Τα έμαθες για τον Ακύλα και τα Μιλ. Στη νέα συνεργασία των ΜΑΚ με τον Ακύλα.
1: Όχι.
0: Μήπως πρέπει να μάθεις.
1: Α, θα φάω ένα διπλό cheeseburger λοιπόν. Μεσαίες πατάτες τηγανιτές, chicken McNuggets 4 τεμαχιών. Ένα πανσπάνιο μενού, αν με ρωτάτε. Και μεσαίο αναψυκτικό. Σου κάνει κλικ, το θέλεις. Πάρτο! Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα καταστήματα McDonald's και για περισσότερα, δεν θα το πιστέψετε, παιδιά.
0: Για πες.
1: www.mcdonalds.gr. Στα αγγλικά αυτή τη φορά, όχι όπως τότε.
2: Πόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
15: Happy Mastercard Day!
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
22: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη και τελευταία ώρα, σήμερα 5η, 4 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά θέλω να πω σε σένα και έξω, Αλάνι μου. Κι αν είσαι και η Λίτσα πατέρα, δύο φορές χρόνια πολλά. Το λιτσάκι μας έχει γενέθλια σήμερα.
23: Να το χαιρόμαστε, να το χαιρόμαστε.
22: Το ξέρεις.
23: Όχι,
22: να θυμάστε τώρα να τη στείλω. Σταμάτα, δεν ρωτάνε ποτέ μια γυναίκα και μια κυρία.
23: Αυτό είναι. Σαν το αδύναμο κρίκο που κάνω μητσικώστας που σου έλεγα. Που έλεγε πόσο χρονών είναι η αναβίση. Έλατε, σωστό! Και συνεχίζω να κάθεκτη. Εσείς, στείλτε μας πόσο χρονών πιστεύετε ότι γίνεται η Λίτσα πατέρα.
22: Καλέ, ντροπή! Δεν ρωτάνε τέτοια.
23: Ό,τι άλλο γουστάρετε, τέλος πάντων. Απαντάνε, δεν ρωτάνε. Στο 6937-949-949, το Viber δηλαδή του σταθμού μας. Και φυσικά, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
22: Συνεχίζουμε. Φύγαμε με πολλές επιτυχίες και Αντώνης Τρέμος τώρα στην παρέα μας. Τι και αν είναι Πέμπτη, Δευτέρα απολαύστε.
24: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τα πιο συνηθισμένα θέλω να μου πεις πράγματα που μπορεί να ξεχάσει κάποιος σε ένα ταξί. Εκτός από κινητό.
1: Stuff. Πράγματα. Stuff. Stuff είναι στα αγγλικά τα πράγματα.
0: Συγκεκριμένα πράγματα, αγάπη, θέλω να μου πεις. Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Προσπαθώ το σώσω, δεν με αφήνεις. Λοιπόν, τσαντάκι.
0: Ναι.
1: Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα. Λίμαν χιόν. Ακουστικά, σίγουρα ακουστικά. Αποσμητικό, βρακί.
0: Καλά, το βρακί τι είναι, μπορεί να τα αφήσει το ταξί μέσα.
1: Ποιο είναι, τι έκανε το ταξί μέσα.
0: Δεν μπορώ να κάνω συζήτηση μαζί σου. Δηλαδή, εντάξει, έχει καταντήσει ήδη.
1: Τι άλλο μπορεί να αφήσει. Νερά, καφέδε.
0: Σύμφωνα με την καζέτα που διαβάζω, ζωντανά ψάρια έχουν ξεχάσει. Μασέλες έχουν ξεχάσει. Εμφυτεύματα και επαγγελματικό εξοπλισμό βρίσκονται ήδη στη λίστα με τα πιο αλόκοτα.
1: Αυτή και σε πείραξαν τα σουτιέν. Όλα αυτά που είπα, επαγγελματικό εξοπλισμό ήταν.
0: Τι να σου πω, ρε άνθρωπε, τι να σου πω.
1: Ευχαριστώ, καζέτα, που με βγάζεις προπρόσωπο, γιατί κάποια ζώα δεν με πιστεύανε.
0: Εσύ σε ποια κατηγορία είσαι?
1: Εγώ πίσω σε ταξιτζί, πηγαίνουμε στη μωμό μου, σας παρακαλώ, τόπλες.

0: Αχ, πόσες φορές δεν το έχουμε πει αν είχες έρθει πιο νωρίς.
1: Κυρίως αναφερόμενοι στη σύνταξη.
0: Πόσο χρόνο παίρνουμε τώρα σύνταξη, γιατί κάθε φορά το αλλάζουμε.
1: Σε αυτή τη χώρα έχουμε γεννηθεί συνταξιούχοι όλοι μας. Είμαστε όλοι συνταξιούχοι, απλά το ξέρουμε. Γεννιόμαστε κουρασμένοι. Μετράμε ανάποδα για Χριστούγεννα, Πάσχα, Χάνουκα, για σχόλασμα.
0: Χάνουκα. Πού το θυμήθηκες καλά το Χάνουκα.
1: Το κακό είναι ότι το ξεχάσανε οι υπόλοιποι. Αλλιώς θα είχαμε άλλη μια αργία, γιατί αυτό έλειπε σε αυτή τη χώρα. Άλλη μια αργία. Άντε ρε παιδιά, βάλτε ένα Χάνουκα να ξυστούμε λίγο σαν άνθρωποι.
0: Παναγία.
1: Αυτό είχα να πω εγώ.
0: Για την ώρα θα βάλω μια παγκιζίνα.
1: Έστω.
0: Άμυνα.
1: Βάλτε την.

0: Έτσι πάρα πολύ ωραία και απλά και με λίγα λόγια θέλω να σου πω ότι η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό βρίσκεται εδώ. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, παρακαλώ, από τη Fresiderm.
1: Παιδιά, μιλάμε για αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Καθώς ειδική αντλία μετατρέπει το γαλάκτωμα σε μικροσταγονίδια, ώστε να μην καταλαβαίνετε πώς σας προσφέρει τις ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες μιας κρέμας.
0: Επίσης, είναι ιδανικό για πάρα πολύ ξηρό ή αφιδωτωμένο δέρμα. Και ειδικά για εσάς που δεν προτιμάτε, ρε παιδί μου, τα λάδια. Θέλει το σωστό, το τίμιο, το αντιλιακό.
1: Ακριβώς. Οπότε, Fresiderm, πριν από εσάς, για εσάς.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break.
1: Φύγαμε.
0: Και επανερχόμαστε, ξέρετε τώρα, για τα καθέκαστα.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίκ.
3: να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά.
23: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
21: Happy Mastercard Day!
25: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
28: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
27: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ. Και του eFood σούπερ γρήγορα.
29: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Στα Αλάνια μου για λίγο ακόμη. Καθημερινά μας ακούτε στο ρυθμό 949 από τις 5 μέχρι και τις 8. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα στο καλύτερο Viber της πόλης. Το 6937-949-949 και το καλύτερο Soundis της πόλης. Soundis.gr κάτω στο ρυθμό 949.
0: Όλα τα καλά έχουμε, όλα τα καλά και κυρίως επιτυχίες. Σπαρταράνε, θα λέγει κανείς.
1: Για να ακούσω.
0: Θα έρθει σε λίγο Χρήστος Μάστορας. Τώρα, αγαπημένος Νίκος Απέργης, δυναμώστε αυτά τα χίλια.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ ήμασταν για τρεις ολοκληρές ώρες, 5η 4 του Ιούνιου.
1: Και φυσικά δεν έχουμε μόνο Μαργαρίτες, έχουμε και τεκίλες.
0: Αλλάει!
1: Τεκίλα μπουμπούμ. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5 και μετά το απόγευμα το Argentina The Social Club. Γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και φυσικά αυθεντική Παλώμα εμπειρία με την υπογραφή της El Jimador. Μιλάμε για αυθεντική τεκίλα από 100% μπλε αγάβη, Παλώμα κιόλας, το Signature Summer Tequila Surf. Και πού θα το βρείτε αυτό? Στην πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας, 16 Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή 7 έκτου Ιουνίου. Δηλαδή τώρα αυτή που έρχεται, μην ξεχαστούμε. Όλα λοιπόν θα τα έχετε εκεί πέρα, αρκεί να απολαύσετε υπεύθυνα.
0: Υπεύθυνα λοιπόν μένετε και εδώ συντονισμένοι και συνεχίζετε να κάνετε παρέα στον κορίτσαρο σας, τον Γενίτσαρο Ματάντζελο.
1: Ολέ!
0: Μέχρι και τις 11 εδώ θα είναι με τη σκιά της και το κόκκινο το κραγιονάκι της.
1: Και φεύγει η Έλενα, έρχεται, εντάξει, μην το παραλέμε τώρα. Ο Νίκος Χαλκούσης,
0: εντάξει.
1: Και φυσικά εμείς αναχωρούμε και ανανεώνουμε ρετεβουδάκι για αύριο 5 ώρα Νταν στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του με 82-76. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν μέχρι και με 17 πόντους, με τους πράσινους να κάνουν μεγάλη επιστροφή και να προηγούνται λίγο πριν το φινάλε, αλλά τον Ολυμπιακό να χαμογελά στο τέλος κάνοντας το 1-0 στους τελικούς. Επόμενη μάχη αιωνίων με φόντο το φετινό τίτλο την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, φιλική δοκιμασία για την εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει στις 8 απόψε τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προανήγγειλε αλλαγές και στον τρόπο παιχνιδιού της Γαλανόλευκης.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Οκ. Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Απλά πάρτο. Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Τάντζελο. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου. Άντε, τι ωραία που πέρασε γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Το καλύτερό μας. Έτσι πρέπει να είναι όλες οι εβδομάδες, να έχουν 4 ημέρες να είναι οι εργάσιμες μόνο. Δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 27 βαθμούς Κελσίου. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Νωρίς πια να πιάσαν οι ζέστες. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς χρειαζόμαστε όσο γίνεται πιο γρήγορα μια δροσιά. Χρειαζόμαστε επιτυχίες, να κάνουμε βουτιά μέσα σε αυτές. Γι' αυτό λοιπόν σε λίγο θα ακούσουμε Στέλλα Κάλλη, Κατερίνα Λιόλιου τώρα όμως, Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

Βέρτης, πώς να το εξηγήσω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την Κυριακή που μας έρχεται, 7 Ιουνίου, από τις 5 και μετά, το Argentina The Social Club γεμίζει με μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα, εμπειρία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, με την υπογραφή της El Jimador. Το κοινό, εμείς δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τόσο classic όσο και twisted εκδοχές του αγαπημένου κοκτέιλ παλώμα, γιατί παλώμα ίσον καλοκαιράκι, το νιώθουμε όλοι μες στην ψυχούλα μας τώρα αυτό που λέω, φτιαγμένες από El Jimador Tequila από 100% μπλε αγάπη. Το event θα κινηθεί σε upbeat, summer mood με DJ set, funky, soul μουσικές από βινίλια παρακαλώ, έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από την πιο refreshing tequila cocktail του καλοκαιριού. Argentina The Social Club λοιπόν, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 211, εγώ θα σου δώσω και το τηλέφωνο 00 86 55 7. Πάντα βέβαια απολαμβάνουμε υπεύθυνα, τα λέμε και την Κυριακή θα πάμε να χορέψουμε, να περάσουμε φανταστικά. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο σε ξεσηκώνει. Ταιριάζει με αυτά που σας έλεγα τώρα, να θέλω σιγά σιγά να σας βάλω στο mood. Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Πάμε λίγο να κουνηθούμε, έτσι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου. Και τι ωραία τώρα, αντί να είμαστε στην Αθήνα, να ήμασταν, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ ωραίο νησί. Πού να ήμασταν, να ήμασταν στην Τίνο. Δεν θα ήταν τέλειο να ήμασταν τώρα στην Τίνο. Και όχι οπουδήποτε, να ήμασταν στο Αιωλής Τίνο Suites, που είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού, που συνδυάζει αυτή την πανέμορφη, την κυκλαδίτικη αισθητική και τη σύγχρονη άνεση. Είναι πραγματικά το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε και να νιώσουμε τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, καμία σχέση με ό,τι ζούμε εδώ στην Αθήνα, ιδανικά για καλοκαιρινές διακοπές και αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει αυτές τις ωραίες τις σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό λοιπόν το Αιωλής Τίνο Suites είναι μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Βέβαια τώρα το ξέρω ότι σας άνοιξα την όρεξη για Τίνο. Γι' αυτό λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό spoil, να έχετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας, γιατί αργότερα θα παίξουμε και μαζί και για το νησί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
11: Μονακό, baby!
10: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
12: Πιάνω.
13: Κιάλο.
12: Βάζω.
13: Βάζω.
12: Στο κεφάλι.
13: Το κεφάλι.
12: Κατεβάζω.
13: Κατεβάζω.
12: Φτιάχνω τα χέρια μου.
13: Φτιάχνω τα χέρια.
12: Και σηκώνω ψηλά.
14: Μπράβο.
15: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία.
14: η άσκηση. Ήταν μια νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
15: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
16: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
16: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
17: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, 5η σήμερα 4 Ιουνίου. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά όλο ένα και περισσότεροι απατεώνες υποκρίνονται στα social media και με βίντεο και με μηνύματα ότι είναι διάσημοι καλλιτέχνες. Και μάλιστα με τα μήνυμα. Στο μήνυμα ζητάνε χρήματα. Δεν θέλω να πέφτε και εσείς θύματα από αυτές τις απάτες. Μάλιστα, έβλεπα πρόσφατα ότι υποδίθηκαν κάποιοι και την αναβίση, ενώ και η Ρία Ελληνίδου σήμερα το πρωί ανέβασε ένα αντίστοιχο story. Θέλω όταν πετυχαίνετε τέτοιους απατεώνες να κάνετε αναφορά report και να μην τους απαντάτε. Γιατί ξέρετε πόσο εύκολο είναι τελικά να την πατήσει κανείς. Τα βλέπουμε διαρκώς αυτά τα στοιχεία, οπότε εγώ είπα να προειδοποιήσω. Και αμέσως τώρα να σας πω να δυναμώσετε την ένταση για να ακούσουμε τραγουδάρες. Σε λίγο Θέμης Αδαμαντίδης και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Πόσο πολύ το αγαπάω αυτό το τραγούδι.

0: Δος Άγγελος στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και το κάτι παίζει Powered by Day είναι πια θεσμός. Αυτό το ξέρουμε γιατί το ζήσαμε, μετά το περιμέναμε. Τα υπόλοιπα φυσικά έχουν γράψει ιστορία. Τα βλέπουμε εννοείται και στα social media του ρυθμού 949. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να χάσετε το Σάββατο 13 Ιουνίου το νέο κάτι παίζει Powered by Day, το οποίο έρχεται γιατί δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Και ξέρετε, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει Powered by Day. Θα είναι πραγματικά άλλη μια στιγμή που θα ζήσουμε επικές στιγμές. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Θα παίξουμε μαζί και για το νησί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: 1-4 βουχάλα, με τσέσεις φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
3: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
3: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρες.
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
2: Έλα, προχώρα, κατέβα.
3: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
9: Τρεις εργενίδες.
13: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
18: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάδα, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελλάδα.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Και όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βλέπω ότι έχει κίνηση στη Βέικου αυτή τη στιγμή, λίγο πιο πάνω από το γαλάτσι. Κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουμε τέτοια ώρα, γι' αυτό και το αναφέρω. Βέβαια, εντάξει, έχει και τα κλασικά. Έχει Αλεξάνδρας, Κηφισίας, έχει Κατεχάκι. Εντάξει, αυτά όμως τα ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι εκείνο το σημείο της Βέικου. Βέβαια, σας θυμίζω ότι οτιδήποτε δείτε στο δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, μπορείτε πάντα να μου το στέλνετε με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα, πάμε να ακούσουμε επιτυχιάρες. Σε λίγο Μέλισσες και τώρα Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

της Φαγιανάκης, πάρ' το δρόμο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα νωρίτερα κάτι πολύ ευχάριστο, ότι λέει 4 ζώδια θα είναι πολύ ευνοημένα μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά. Πρώτο ζώδιο είναι ο καρκίνος. Γιατί, λέει, καρκινάκια, θα είστε στο επίκεντρο της επιρροής, θα αυξηθεί η αυτοπεποίθησή σας, η κοινωνική σας αναγνώριση, θα έχετε συναισθηματική σύνδεση με τα κοντινά σας πρόσωπα. Είναι μία περίοδος που πρέπει να την εκμεταλλευτείτε, γιατί θα σας βοηθήσει στην προσωπική σας ανάπτυξη και ενδυνάμωση. Πάρα πολύ ωραία νέα. Δεύτερο ζώδιο είναι ο ζυγός, γιατί αρχίζει να σταθεροποιείται και να αποδίδει καρπούς όλη η επαγγελματική ζωή σας. Δηλαδή, θα υπάρξει αναγνώριση, θα υπάρξει βελτίωση της φήμης, θα έχετε σημαντικές ευκαιρίες στο χώρο της καριέρας σας, πάρα πολύ ωραία, να τις αρπάζετε τις ευκαιρίες. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο εγώκερος, γιατί ο εγώκερος τώρα, αυτό το οποίο θα κάνει είναι ότι θα τα πάει καλά και στις σχέσεις του και στις συνεργασίες του και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Και τέλος, ο κριός, γενικότερα οι κρύοι θα ευνοηθούν σε θέματα, λέει, σπιτιού και ακίνητης περιουσίας, μετακομίσεις, αγορές, πωλήσεις. Γενικά, ξέρετε τώρα, η χαρά του να πληρώνετε μετά. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά με την ακίνητη περιουσία που θα αποκτήσετε και φυσικά να βάλετε, αν είναι να το κάνετε στο ενίκιο, να είναι χαμηλά τα ενίκια, γιατί αυτή η κατάσταση που επικρατεί εκεί έξω δεν παλεύεται. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που αναβήσει. Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι κάνει.
1: Πόρωση. Νίνο Τζόζεφιν, τι κάνει. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πάρετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Έλα να πάμε στο ρυθμό, έλεγα. Ωραία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Θέλω λοιπόν να ετοιμαστείς για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, τη Seajets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, τότε η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Τι άλλο θέλετε, πραγματικά, σπαθιά να καταπιούμε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα μαζί μου, από αυτούς που θα έχουν στείλει το μήνυμα δηλαδή, θα τραγουδήσει και θα μπει στην κλήρωση για να αυτή τη μαγική στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Γι' αυτό λοιπόν προλαβαίνεις, πάρε το Viber του ρυθμού στα χέρια σου και στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: 5 φορές μετά, το Κάτι Παίζει Powered by the E είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί, τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
3: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
4: Εσύ και εγώ μαζί.
5: Πάμε διακοπές.
6: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
3: Πάρε ανάσα.
7: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι!
9: Σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan

0: Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
9: Μονακό, baby!
8: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάν. Δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: BWA Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
17: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
16: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
17: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
16: BWA Festival 2026. Να είσαι εκεί.
18: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
19: Λοιπόν, Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η ώρα για αυτή την μαγική στιγμή.
20: Έλα να πάμε στο νησί.
21: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
19: Έλα να πάμε στο νησί. Ποιον έχω στη γραμμή?
22: Είμαι ο Γιάννης.

0: πάμε. Έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Πάμε.
1: Όχα μάνα μάνα μάνι το μεράκι μου να
0: μπράβο. Όχι κι άλλο.
1: Να σε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Έτσι.
2: Κι εγώ για σένα έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πάμε λίγο, ευχαριστώ.
0: Πάμε λίγο, άμα θες να δώσεις κι άλλο, δώσε κι άλλο.
1: Όχι, είμαι καλά.
0: Α, εντάξει, είμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Μια χαρά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις μπει στην κλήρωση για αυτό το μαγικό τριήμερο στην Τίνο. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία. Μπράβο που πάρκαρες και μετά μίλησες. Έχεις δώσει έτσι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την οδική ασφάλεια. Μπράβο σου και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μα τι ωραία, τι ωραία. Είδατε, εγώ δεν θέλω να έχετε άγχος και άγχος να έχετε, εγώ πάντα βοηθάω. Δεν αφήνω κανέναν έτσι στην τύχη του. Βέβαια, πάντα θα βοηθάω. Γι' αυτό λοιπόν θέλω και εσείς να παίρνετε το θάρρος, να παίρνετε τηλέφωνα, να τραγουδάμε μαζί, να περνάμε ωραία και να μπαίνετε και στην κλήρωση, σε αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σας στείλει στην Τίνο το νησί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο τώρα. Όπου και αν πας, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Στέλιο Βασίλεμα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να το βάλετε για τα καλά στο ημερολόγιο σας, γιατί δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί κάθε φορά που συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E, που είναι πλέον θεσμός, οπότε Σάββατο 13 Ιουνίου δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, γιατί εκεί θα ζήσουμε 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Και δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, γιατί κάθε φορά που λέμε κάτι παίζει Powered by the E, ρυθμός 949, όταν ακούμε αυτές τις μαγικές λέξεις στη σειρά και 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη, ξέρουμε ότι αυτό που μένει είναι κάτι το οποίο θα γίνει σίγουρα viral, στιγμές οι οποίες θα μείνουν αξέχαστες. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by the E, φυσικά στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες, κι άλλες εκπλήξεις και φυσικά πρόταση για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του με 82-76. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν μέχρι και με 17 πόντους, με τους πράσινους να κάνουν μεγάλη επιστροφή και να προηγούνται λίγο πριν το φινάλε, αλλά τον Ολυμπιακό να χαμογελά στο τέλος κάνοντας το 1-0 στους τελικούς. Επόμενη μάχη αιωνίων με φόντο το φετινό τίτλο την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, φιλική δοκιμασία για την εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει στις 8 απόψε τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προανήγγειλε αλλαγές και στον τρόπο παιχνιδιού της Γαλανόλευκης.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
15: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
19: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
21: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
22: Εσύ και εγώ μαζί.
23: Πάμε διακοπές!
24: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
21: Πάρε ανάσα.
15: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimaste1.gr.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
25: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πέμπτη 4 Ιουνίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και πραγματικά αυτή η εβδομάδα νομίζω ότι ήταν η καλύτερη γιατί ξεκίνησε από την Τρίτη και μάλιστα νιώσαμε ότι κυλάει και λίγο πιο γρήγορα από τις άλλες. Καλά, θα μπορούσε να πάει και γρηγορότερα, αλλά από το τίποτα κάτι είναι κι αυτό. Μία μέρα λιγότερη, μία μέρα. Βέβαια, όποτε έχει τριήμερα, τετραήμερα, είναι το καλύτερό μου, φαντάζομαι και το δικό σας. Αυτή η εβδομάδα όμως δεν είναι ίδια για όλους. Τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες και επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ άγχος, υπάρχει πολύ πίεση, εγώ θέλω να πω κάτι σημαντικό. Καλό είναι να θυμάστε ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μία στάση στη ζωή σας. Δεν είναι ο προορισμός, οπότε να μην αφήσετε το στρες να σας κλέβει ούτε τη δύναμη ούτε το χαμογελό σας. Όλα θα πάνε καλά. Αν αισθάνεσαι όμως την ανάγκη να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα και αυτό μην το ξεχνάς. Τώρα, γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Όπως έχει το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν έχεις βαρεθεί και εσύ αυτές τις ταινίες που οι πρωταγωνιστές έχουν υπερδυνάμεις, υπερικανότητες και γενικά ότι είναι όλα τους στο υπέρ και δεν έχουν τίποτα ανθρώπινο, τότε πραγματικά αυτή η ταινία είναι για σένα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λέγεται Legends και κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα, 7 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί δεν μιλάμε για τους κλασικούς πράκτορες του FBI. Αντίθετα, η σειρά ακολουθεί απλούς υπαλλήλους τελωνίου που ξαφνικά βρίσκονται μπλεγμένοι σε εξαιρετικά επικίνδυνες μυστικές αποστολές. Τους δίνουν λοιπόν καινούργιες ταυτότητες, τις λεγόμενες Legends, και τους θέλουν να μπουν μέσα σε συμμορίες, να γίνει ένας χαμός εκεί γύρω στη δεκαετία του 90 στη Βρετανία. Όλη αυτή η ιστορία εκτυλίσσεται. Είναι πάρα πολύ ωραία η ταινία γιατί δεν είναι για εκπαιδευμένους μυστικούς πράκτορες. Είναι άνθρωποι που κάνουν λάθη, φοβούνται, αγχώνονται. Κάθε μέρα ρισκάρουν τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό το αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και σας την προτείνω. Βέβαια, αν σας αρέσουν και σας έτσι οι ταινίες που έχουν κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι σίγουρα θα βρείτε πολύ ενδιαφέρον και σε βιβλία που έχει το Jukebooks. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και με αυτή τη μηνιαία συνδρομή μπορείς να κάνεις βουτιά σε πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα από φαντασίας, από επιστημονικά, από ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν στείλε Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να τα ανακαλύψεις όλα. Τώρα πάνω σκιάμος, ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό το τραγούδι φωνάζει καλοκαίρι και τη γαρμπία σε ένα μόνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι εδώ τα πρωινά μας είναι μαγικά. Γιατί? Γιατί ξεκινάμε με Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Και τα παιδιά έχουν τον μαγικό τρόπο, τη μαγική συνταγή για να ξεκινήσει η μέρα μας με χαμόγελα. Έχουν τα πάντα, έχουν και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Οπότε θα σας πω τα σως. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, συντονίζεστε στο Πάμε Πρωινό, ακούτε τα τρία μαγικά στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνετε την ευκαιρία να κερδίσετε μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ τι έψαχνε? Έψαχνε μία γυναίκα να είναι γεννημένη άνοιξη, να έχει μόνο δύο παιδιά και να εργάζεται σε κομμωτήριο. Όμως, σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 δεν βρήκε το στόχο του, οπότε αύριο επιστρέφει με 600 ευρώ. Δεν χάνετε αυτή η ευκαιρία, οπότε να είστε συντονισμένοι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες. Σας έχω μία εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Πέντε φορές μετά, το Κάτι Παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by DEI.
1: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί Φόρμουλα 1 Show.
2: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
3: Εσύ και εγώ μαζί.
4: Πάμε διακοπές!
5: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
2: Πάρε ανάσα.
1: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω ότι σε λίγες ημέρες έρχεται κάτι απίστευτο που θέλω να πάτε κι εσείς εκεί. Αλλά ας τα πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Big Well Festival 2026 by Allwin, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου συγκεκριμένα, σε λίγες ημέρες, το ΟΑΚΑ θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμό. Mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Το Σάββατο 6 Μαΐου από τις 7 έως τις 8 παρατέταρτο το απόγευμα, το Rhythm Cycling Powered by Ρυθμός 949 έρχεται με τη Λόλα Καραβασίλη για ένα ξεχωριστό ride όπου ο ρυθμός συναντά την άσκηση. Για να κερδίσεις λοιπόν διπλές προσκλήσεις, στείλε Be Well στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχία. Yes.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που κάναμε αυτή την υπέροχη βραδινή παρέα που κάνουμε μαζί. Βέβαια τώρα δεν πάμε πουθενά, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του, έτσι για να μας ξεσηκώσει και να μας βάζει σιγά σιγά στο μου της Παρασκευής, γιατί έχει μείνει άλλη μία μέρα για να τελειώσει η εβδομάδα και να έρθει το Σαββατοκύριακο, και αυτό από μόνο του είναι μαγικό. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω! Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.

0: κυκλοφορία.
1: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Μονακό, baby! Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Antenna, OPA Festival Powered by the E.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
3: Μονακό, baby.
2: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
4: Ρυθμός 949.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Μονακό, baby! Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
2: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ώρες μετά. Το Κάτι Παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube Ρυθμός Tube και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Τετάρτη, Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949.

0: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.